Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
6: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Up 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: γενιά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Let's go.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Ας πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει να πάω σφουγγαρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Τι, δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα.
2: Διάγει τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
1: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώ που είπε ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έλα,
1: πες.
0: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Ντροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μεριά σου.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
0: Τροπή σου.
1: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης. Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
15: Απ' 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
12: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
13: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
13: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
2: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσεις να το πει.
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το. Ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα μόνο.
2: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχει πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα τη Ομπίζ να τα ακούσει ο κόσμο ή όχι? Θα τραγουδάμε τον Μπαγκαράγκα.
1: Πε τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια τη φετινή Eurovision, η Ντάρα.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
1: Επιτέλους, είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: 9.29. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά, κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
4: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
3: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
4: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
3: Eternal Water. Διψάς...
4: τι λέω τόση ώρα.
3: Να το βρεις.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
6: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
5: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

0: κυρίε και κύριοι, ξημέρωσε Παρασκευή. Καλημέρα, τι κάνετε? Παρασκευή. Όχι, δεν τέλειωσα. Παρασκευή 19 Ιουνίου και μέχρι τις 11 είμαστε στον 92,9. Το ραδιόφωνο που σας ανεβάζει, καλημέρα, καλιά τα κανάλι.
1: Καλημέρα, από τα μούτρα με πήρε το πρωί. Καλημέρα, Βαγγέλη Γατζηδάκη, και καλημέρα σε εσένα που μας ακούς. Μαζί μας στην παρέα μας σήμερα έχουμε φιλοσοφίες, ιδεροδυναμική σαριδάκι στο κουτάλα και φυσικά το αγαπημένο Riviera Beach Bar Restaurant. Στείλε μας τα μηνύματάκια σου στο Viber 6931-929-929 να μας πεις την καλημέρα σου.
0: Ή αν δεν θες να μας πεις καλημέρα, στείλε μας όποιο social medium της επιλογής σου, Instagram, Facebook, TikTok, bla bla bla bla. Απλά γράψε τα 92,9 και μην ξεχνάς να μας ακούς live στο www.929.gr. Καλιά μου, φυσικά θα σε πιάσω από τα μούτρα, γιατί είναι τα πιο όμορφα μούτρα που έχω δει σήμερα.
1: Σταμάτα!
0: Επίσης είναι τα πρώτα μούτρα που βλέπω σήμερα.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσόλο λευκό

0: που θα με επιτρέψει να κάνω μια σημαντική διόρθωση.
1: Ναι.
0: Γιατί προηγουμένως είπα ότι η φάτσα σου είναι πιο ωραία που έχω δει σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί είναι η πρώτη που έχω δει.
1: Ναι.
0: Διόρθωση.
1: Ναι.
0: Η πρώτη φάτσα που είδα σήμερα δεν ήταν η δικιά σου. Ήταν του φίλου μου του Βασίλη που τον είδα στον δρόμο. Αλλά λοιπόν η φάτσα σου παραμένει πιο όμορφη που έχω δει σήμερα.
1: Να σου πω κάτι. Αν το άφηνε. Αν το άφηνε το. Η φάτσα. Αν το άφηνε το.
0: Έλα, είπα πιο όμορφη από τον Βασίλη.
1: Εξυπακούεται. Δεν ξέρω δηλαδή πώς είναι ο Βασίλης, αλλά εντάξει τώρα.
0: Αφού δεν τον έχεις δει.
1: Δεν συγκρινόμαστε.
0: Πόσο ψωνισμένη είσαι, δεν ξέρεις τώρα. Μπορεί να είναι ο Μίστερ Κρήτη του 2012.
1: Δεν πάνε και ο Μίστερ Σαλία, δεν με νοιάζει.
0: Ο ποιος.
1: Ο Μίς, ό,τι να είναι. Misunderstanding. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα 19. Έχουμε, το βλέπεις ότι κούτσα κούτσα πάει και ο Ιούνις. Τον φάγαμε.
0: Σιγά το δύσκολο.
1: Σιγά το δύσκολο να τον φάμε. Για σένα βέβαια.
0: Θα σου πω. Δέχομαι τώρα, δέχομαι.
1: Να σου πω κάτι, έχω έμπνευση σήμερα.
0: Χονδροφοβικό μπούλινγκ δέχομαι. Παρακαλώ.
1: Το ξέρει ότι τα λέω με αγάπη.
0: Ναι, την αγάπη. Κάποιο αρμόδιο, κάτι, ας με προστατέψει κάποιος.
1: Θα σου κλείσει το μικρόφωνο, ρε μίλα.
0: Πόσο πιο ρατσισμό, πόσο περισσότερο ρατσισμό. Καταπίεση, μπούλινγκ, κακοπή, εργασιακό μεσαίωνα εδώ πέρα. Γιατί μου φέρες έτσι, εγώ σου πω ότι είσαι πιο όμορφη που έχω δει σήμερα. Εντάξει, ο ανταγωνισμό ήταν πάρα πολύ μικρό, αλλά και πάλι.
1: Ναι, δηλαδή πε μου τώρα.
0: Αυτό είχα, αυτό έδωσα. Θες να πω ψέματα?
1: Όχι, εντάξει.
0: Είδες, λοιπόν, τι έχουμε τώρα?
1: Έχουμε γιορτές.
0: Χρόνια πολλά.
1: Έχουμε Παΐσιο, Παΐσια, Ιούδα, Ζώσιμο, Ζώση, Ζήσεις, Ζήσεις. Έχουμε να ζήσει,
0: κάτσε να σιγουρευτώ ότι.
1: Ή δεν τον λένε Ζήσει.
0: We're on the same page.
1: Όχι, δεν τον λέμε Ζήσει.
0: Ποιο?
1: Ζώσα.
0: Ποιο λέμε?
1: Έναν αυτό που έκανε εκεί, έπαιζε στο σασμό, έναν τον λέγανε.
0: Σαν, δηλαδή, όπως τα περιγράφεις τώρα, σαν το λέω μπροστά μου, δηλαδή, σχημάτισε την εικόνα. Δηλαδή,
1: ρε παιδί μου, ήταν ένας που έπαιζε στο σασμό και νομίζω τον λέγανε Ζήσει κάτι.
0: Ο Ζήσει κάτι.
1: Μήπως τον λέγανε. Ω, Σόλων τον λέγανε και
0: έλα, Σόλων. Έλα, Σόλων. Καλημέρα, Σόλων.
1: Λοιπόν, Σάββατο αύριο έχουμε Μεθόδιος και Έκτορος και Παγκόσμια ημέρα προσφύγων συν Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας. Τώρα εγώ γιατί το έκανα εικόνα να είναι κυμάς στο δρόμο και να περπατάει.
0: Rolling, rolling, rolling.
1: Και Κυριακή έχουμε Αφροδίσιος και Αφροδισία.
0: Χρόνια πολλά στα. Δεν θα το πω, δεν θα
1: όχι,
0: το πω.
1: Όχι, μην το πει.
0: Όλοι το σκεφτήκαμε, θα το πω γιατί.
1: Μην το πει, το σκέφτηκα κι εγώ.
0: Ενήλικας και σοβαρός άνθρωπος.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής και Παγκόσμια ημέρα υδατογραφίας, λοιπόν, την Κυριακή. Εκτός όλων των άλλων, σήμερα Παρασκευή έχει γενέθλια.
0: Ποιος?
1: Πώς, 1-0. Συγγνώμη, δεν κρατήθηκα.
0: Ποιος? Ο Μπογρίνιο. Συγγνώμη, κάτι δικό μου.
1: Ο Α. Ντόνις Ρέμος.
0: Τέρμα ιστορία.
1: Ναι, αλλά δεν θα βάλω αυτό, θα βάλω ένα άλλο.
0: Α, έχουμε. Α, ναι, ναι. Okay, είμαστε stand-by. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αντώνη. Θα σε πάρω τηλέφωνο σε λίγο, Αντώνη, να στα πω από διαζώσεις, να μην
1: από
0: τα
1: κοντά, τα πεταχτεί.
0: Ναι, εντάξει, γιατί όχι. Ξέρεις πόσα χρόνια είμαστε φίλοι.
1: Παρακαλώ να μου βρείτε το τηλέφωνο του Αντώνη Ρέμου, να τον πάρουμε τηλέφωνο, να του πούμε χρόνια πολλά.
0: Γιατί το έχει χάσει. Α, το νούμερο, εντάξει, οκ.
1: Αχ, έχει και εσύ όρεξη. Δεν θα πάει
0: καμία,
1: καλά.
0: Καμία, δεν βλέπει τα μούτρα μου πώ είναι.
1: Φίλε, δεν θα πάει καλά αυτή η κουμπομπή αν έχουμε και δύο όρεξη. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμου. Και ο Άγγελος μου. Κάτι που δεν είναι ο Βαγγέλης.
0: Εγώ είμαι ο Ευάγγελος σου.
2: Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκαν

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: καιρό ήταν να ακούσω το τραγούδι.
1: Έχω το ακούσω γύρω 44 χρόνια.
0: Πόσο είσαι?
1: Το ακούω πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Α, εντάξει.
1: Πόσο είσαι,
0: παππού? Όχι, προσπάθησα να κάνω μαθηματικά. Δηλαδή, πόσα χρόνια.
1: Μην προσπαθεί να κάνει μαθηματικά, θα ανατινάξει το μυαλό σου. Απλά ρώταμε.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Ρώταμε και εγώ θα σου λέω τι απαντήσει.
0: Δεν είμαι των μαθηματικών, όπως το έχεις καταλάβει.
1: Α, ναι, ωραία. Το δέχομαι, το ακούω. Ποια επιστήμη είναι αυτή που σε έχει κερδίσει, για πες μου.
0: Η τέχνη.
1: Ποια επιστήμη, η ερώτηση που ήταν σαφέστατη.
0: Μ' αρέσει.
1: Να χορεύω.
0: Μ' αρέσει η βιολογία.
1: Αρέσει να χω... Ποιο?
0: Βιολογία και η χημεία μου άρεσε.
1: Α, σχολείο
0: πάρα πολύ.
1: Α, για πες, δεν το περίμενα.
0: Φίλε, στα μαθηματικά ήμουνα, έλεγα του καθηγητή, ήταν ο καθηγητή στον πίνακα και σχεδίαζε, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ένα σπιτάκι. Και μας εξηγούσε τώρα πόσες οι πλευρές και πόσες οι γωνίες.
1: Όταν λέμε καθηγητής, είναι στον παιδικό σταθμό αυτό που περιγράφεις?
0: Όχι, όχι.
1: Κάτι, στο προνήπιο.
0: Κάτι με τις εξιζώσεις, τέλος πάντων.
1: Α, okay.
0: Στο γυμνάσιο. Και κάτι είχε σχεδιάσει ένα σπιτάκι και προσπαθούσε και είχε γράψει μια εξίσωση δίπλα, τέλος πάντων, και προσπαθούσε να εξηγήσει. Και τον είχα ρωτήσει τουλάχιστον 10 φορές. Λέω, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δεν καταλαβαίνω. Και ήταν όλα τα παιδιά που πίσω μου, θυμάμαι, και κάνανε.
1: Συγγνώμη κιόλας, μπορείς να το ρωτήσεις, συγγνώμη, το σπιτάκι αυτό είναι το δικό σας?
0: Έπρεπε να του πω, πωλείται όπως είναι επιπλωμένο.
1: Το σπιτάκι σου μέσα ή κάτι τέτοιο.
0: Το σπιτάκι σου μέσα, πραγματικά. Και σε κάποια φάση.
1: Αυτό το ξεκίνησε, εντάξει, δεν φταίει.
0: Το αποκορύφωμα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι μου εξηγούσε ο άνθρωπος και ξαναεξηγούσε αυτά. Και στο τέλος που κάνουν όλα τα παιδιά, κάνει κάλια, δεν πειράζει, μην την κάνεις την άσκηση.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Life hack, παιδιά που μας ακούτε τώρα.
0: Όχι, δεν είναι life hack. Ένιωσα πάρα πολύ άσχημα.
1: Αν ρωτήσετε 10 φορές το ίδιο πράγμα, δεν θα χρειαστεί να κάνετε την άσκηση.
0: Να σου πω κάτι. Ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Ένιωσα ότι είμαι παντελώς χαζή.
1: Ωραία. Σε ποιο σημείο της ζωής σου,
0: ναι,
1: αντικειμενικά τώρα.
0: Έχει διαψευθεί αυτό.
1: Όχι. Δεν είναι δυνατόν. Εγώ που έχω κορώνα στο κεφάλι μου. Γι' αυτό πονέει ο σβέρκος μου. Σε ποιο σημείο της ζωής σου χρειάστηκε η λόγω εξίσωση?
0: Ποτέ και πουθενά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να σου πω την αλήθεια, την πλήρη αλήθεια.
1: Ωραία, εντάξει, μπορεί να είναι. Μπορεί να κοροϊδεύει.
0: Κοίτα, μπορεί να. Αν έκανα άλλη δουλειά, ας πούμε, αν ήμουν λογίστρια. Μπορεί και να χρειαζόταν, δεν ξέρω τώρα οι λογίστες τι χρησιμοποιούν.
1: Τώρα.
0: Φαντάζομαι κομπιουτεράκι. Αλλά. Ή αυτό το Excel που τα βάζει στο Excel και τα κάνει μόνο του.
1: Βάσει, ας πούμε, με εισπεί λογίστρια, θα γινόσουν ποτέ.
0: Ναι, όχι.
1: Ας πούμε, εγώ, γιατί δεν είμαι χειρουργός, ας πούμε, δεν είμαι γιατρός.
0: Καταρχάς θα αργούσες. Να πας, δεν θα έχει πεθάνει ο...
1: Ναι, αλλά σήμερα δεν ήρθα σχεδόν στην ώρα μου.
0: Ναι, σχεδόν όμως. Αν ήμουν ασθενής θα είχα πεθάνει.
1: Δεν θα έχει πεθάνει, μωρέ, γιατί σιγά μου φέρουν εμένα ασθενή με τόσο χρήσιμη. Εμένα κάτι συνάχεια θα μου φέρουν κάτι τέτοια. Σε φάση γιατρέ.
0: Εσύ είσαι ικανός να πεις, έλα μαρτάκι, δεν έχεις τίποτα, πήγες σπίτι.
1: Χτύπησα το νύχι μου, με τζίμπησε μια μύγα, ξέρω εγώ. Τέτοια θα αναλάμβανα εγώ.
0: Με τζίμπησε μια μύγα.
1: Σε έχει τζίμπησει ποτέ μύγα?
0: Δεν έτυχε.
1: Πονάει πάρα πολύ για κάποιον λόγο.
0: Δεν τσιμπάνε.
1: Τσιμπάνε.
0: Δεν τσιμπάνε.
1: Δεν τσιμπάνε, σου λέω.
0: Δεν τσιμπάνε,
1: λοιπόν,
0: σου λέω.
1: 6931 στο Viber, ναι. 6931-929-929.
0: Σε έναν άνθρωπο.
1: Και στείλτε ένα μήνυμα αν σας έχει τσιμπήσει ποτέ μύγα. Τσιμπάνε πάρα πολύ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Νομίζω ότι είναι αυτά τα πλασίμπο που λέμε.
1: Οι μύγες,
0: ναι,
1: όχι.
0: Νομίζεις ότι σε έχει τσιμπήσει, αλλά δεν σε έχει τσιμπήσει. Απλά
1: όχι.
0: Σε έχει χαϊδέψει γιατί κάνει αυτή την κίνηση. Κάνει έτσι. Δεν ξέρω τώρα, εσύ δεν το βλέπεις, αλλά το περιγράψει ο Βαγγέλης. Κάνει έτσι.
1: Λοιπόν, η μύγα είναι σαν να παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι από ένα βούτυρο και με το τρίβει στα χέρια της. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό.
0: Μα συγγνώμη, έτσι κάνει. Δεν τρίβει τα χεράκια έτσι, σαν να πλένεται.
1: Όχι, δεν είναι σαν να πλένεται. Σαν να σχεδιάζει κάτι. Είναι πολύ ύποπτη. Είναι αυτό. Τι θα κάνω τώρα, τι θα κάνω. Πάνω σε ποιο φαγητό θα κάτσω για να το καταστρέψω. Αυτό κάνει η μύγα.
0: Επόμενο τραγούδι αφιερωμένο από το Βαγγέλη.
1: Στις μύγες.
0: Στις μύγες. Και επομένως στα γόρια μου.
1: Μια απόσταση υπάρχει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
8: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι λες? Professional.
7: Ποιον λες?
8: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
7: Α, εντάξει.
8: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Ας πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
7: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
8: Συνήθως θα μου δώσει και να πάω στον καρίσω έξω.
7: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
8: Α, ναι.
7: Ναι.
8: Γιατί δεν το έχω δει ποτέ.
7: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
8: Α, okay.
7: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
8: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
7: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
8: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
7: Ρε φίλε.
8: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
7: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
8: Όχι, γιατί δεν έχω έρθει, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
7: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα.
8: Διάγει τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
7: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
8: Ευτυχώ που είπε ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
7: Να σου πω κάτι.
8: Παρακαλώ.
7: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
8: Ποτέ δεν ήμασταν.
6: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλεις?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
10: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
11: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
12: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
13: Πάλι κρύο το νερό.
14: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
13: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
14: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
13: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
14: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
15: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
16: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό.
17: Ένα λαχείο είναι η ζωή.
16: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
14: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9.
17: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και αφού αποκρυπτογράφησα τα μυστηριώδη μηνύματα, είμαι έτοιμος εδώ να δώσω λύσεις και σε προβλήματα άλλων ανθρώπων. Ναι.
1: Να σου πω κάτι, είναι αυτό το πρόβλημα. Κατάλαβες ποιο είναι αυτό το πρόβλημα που περνάω εγώ καθημερινά?
0: Ναι, μπορώ να σε βοηθάω. Θα είμαι σύμβουλος σχέσεων.
1: Ναι.
0: Και θα σε βοηθάω να γίνεται η επαφή. Η συνεννόηση.
1: Η επαφή δεν θα ήθελα βοήθεια. Μπορώ, τα καταφέρουμε μια χαρά και μόνοι μας.
0: Και βοήθεια, αν θέλεις, δεν θα ερχόμουν εγώ. Η συνεννόηση, λοιπόν. Η συνεννόηση. Απλά πράγματα.
1: Λοιπόν.
0: Θεέ μου.
1: Ο καιρός είναι φανταστικός πέρα σε Σαββατοκύριακο.
0: Αν
1: εξαιρέσεις λίγο αεράκι.
0: Αλλά φυσάει σήμερα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ξεστή, καλύτερα να φυσάει λίγο, να μην καούμε.
0: Άμα τα λέω, εγώ με βρίζεις.
1: Κάθε ναι, γιατί
0: λέω...
1: προσπαθώ να βρω λόγους όπως στη θάλασσα. Άσχετα που δεν έχω χρόνο. Αλλά.
0: Ωραία. Ο λόγος να πας στη θάλασσα είναι. Να, η θάλασσα πήγα. Δεν χρειάζεται κάποιο λόγο να πας στη θάλασσα.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Εσύ... αλλά λέω ότι άμα φυσάει.
0: Εγώ, ό,τι λόγο και να μου δώσεις, πάλι δεν θα πάω.
1: Ξέρεις τι.
0: Εσύ όμως δεν χρειάζεται. Απλά πηγαίνεις. Από μια θάλασσα πήγα. Απλά πράγματα.
2: Εσύ μιλάς. Εσύ ειδικά μιλάς.
1: Συγγνώμη, είπες το εσύ πολύ και.
0: Ναι, ήθελα να διαχωρίσω τη θέση μου.
1: Τι πω. Τι λόγιος λόγος.
0: Είμαι εύγλωτος και...
1: Εύγλωτος.
0: Ναι.
1: Εύγλωτος τι είναι?
0: Είναι αυτός που έχει εφράδια λόγου.
1: Η εφράδια τι είναι?
0: Η ευγλωτία.
1: Η ευγλωτία.
0: Άμα θες να μιλήσεις και λέει αυτή η λέξη ωραία και λες αυτή τη λέξη, αυτό είναι.
1: Ποια λέξη?
0: την εκάστοτε.
1: Η εκάστοτε ποια είναι?
0: Όταν θες να πεις ότι πω πω αυτή η ωραία γκόμενα και λες... την λόγω κοπέλα την χαρακτηρίζει μια ευμορφία. Κατάλαβες, αυτό είναι ευολωτία.
1: Μάλιστα. Έγινε, σε πειράζω. Λοιπόν, περνάμε σε Riviera Beach Bar. Εμείς απλά θέλουμε να σου θυμίσουμε. Έτσι. Θέλουμε...
0: Αν είναι να το κάνω, γιατί θέλω να πει τα μούτρα.
1: Θέλουμε να σου θυμίσουμε ότι το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Βαγγέλης μας θα πάει να δει και να πάρει και αυτόγραφο. Θα πάρει αυτόγραφο.
0: Θα πάρω 4, θα πουλήσω στο eBay.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Όχι στο eBay.
0: Πού τα πουλάνε τώρα, εσείς είναι που τα πουλάτε τώρα.
1: Πλέον στο TikTok.
0: Ω Θεέ μου. Ξέρεις, θα πάρω ένα για μένα. Δεν θα βγάλω κέρδος από αυτό, το αποφάσισα.
1: Στο marketplace στο Facebook.
0: Το ακούω λίγο, αλλά όλοι θα μου στείλουν καλημέρα κόκλα. Γιατί το αυτογραφό θα νομίζω πως είναι μια δρομάχη η ίδια.
1: Α, λες.
0: Κάτι μπαρμπά, λες. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Ή θα με ρε μπαρμπά. Θα το αγοράσει ή όχι.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου το Riviera Beach Bar παρουσιάζει την Ανδρομάχη Live.
0: Ανδρομάχη.
1: Και φυσικά έχει δωρεάν είσοδο. Είναι 9 το βράδυ, έτσι, βραδινή συναυλιούλα. Και κρατήσεις το τηλέφωνο 6972-266-103. Και να πούμε ότι στο Riviera, εκτός από το ότι είναι δίπλα στη θάλασσα, έχει υπέροχη παραλία, είναι πάρα πολύ όμορφο σημείο και έχει φανταστική θέα σε αυτό το σημείο.
0: Όπου τρώτε, πίνετε, κάνετε γάμους, βαφτίσεις και λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις, το κάνετε και αυτό εκεί πέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τα πάντα όλα κάνουμε.
1: Να πούμε ότι χορηγός είναι Αρμουτάκης Προκάτ, το πρώτο όνομα για το σπίτι.
0: Γιατί χωρίς αυτό δεν θα είχαν δρομάχη.
1: Βέβαια. Και μέσω. Τη Αρμουτάκη ProCat μπορεί να την εμπιστευτεί, διότι μπορούν να σου φτιάξουν την κατοικία που έχει εσύ ονειρευτεί, ρε παιδί μου, έχει φανταστεί, και συνδυάζουν σύγχρονο σχεδιασμό, υψηλή ποιότητα και καθημερινή άνεση. Έτσι, για σένα και για μένα.
0: ProCat Αρμουτάκη, δεν πας αλλού.
1: Έτσι, παίρνει τηλέφωνο 2810-54-55-51.
0: Εύκολο.
1: Πολύ εύκολο. 54-55-51, πολύ ωραίο, το έμαθα.
0: Και mail έχουμε.
1: Για πες.
0: Προκάταρμουτάκης, μία λέξη είναι αυτό, @gmail.com. Και αν είσαι στο αμάξι και πηγαίνεις, ξέρω, σε Αγία Βαρβάρα, να πάρεις ένα λάχανο, αυτό, κάνε μια στάση στο παντοχυρό Ηρακλείου Μυρών και θα το δεις εκεί πέρα.
1: Μπορώ να κάνω μια επισήμανση εδώ πέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Μήπως έχουμε γίνει λίγο ρομαντική love εκπομπή, γιατί κάπως τα τραγούδια, δες τώρα ποιο τραγούδι θα παίξει.
0: Ω, δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Το ξέρω. Βάλε, θα σου πω μετά αν το ήξερα.
1: Ωραία, αλλά.
0: Αν το ήξερα.

0: Λοιπόν, δεν θα κάνω πολύ πολύ εισαγωγή, γιατί
1: εγώ δεν μιλάω.
0: It's game time.
1: Δεν μιλάω. It's game time. Έλα
0: να παίξουμε. Να σου πω κάτι, πολύ μου αρέσει, το λέμε κι εμείς.
1: Αυτό, είμαστε λοιπόν, χαρούμενοι, δεν μιλάω.
0: Έχει έρθει η ώρα να βάλουμε το ηχητικό.
1: Δεν μιλάω.
0: Όπου, πρόσεξε τώρα να δεις. Ναι, αλλά μην μιλάς όμως.
1: Δεν μιλάω.
0: Θα σε δείρω. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε το ηχητικό, το οποίο είναι μία ατάκα από μία ελληνική σειρά. Έχω βοηθήσει αρκετά ήδη. Από μία ελληνική σειρά. Εσύ θα μου γράψεις από ποια σειρά είναι στο Viber 6931-929-929. Βέβαια, αν σήμερα θέλεις να στείλεις και στο Instagram, ok, το έχω εδώ κοντά μου. Οπότε στείλε στο Instagram ή στο Viber ποια, από ποια σειρά είναι αυτή η ατάκα. Και θα κερδίσεις αυτόματα, κατευθείαν δηλαδή ο πρώτος, θα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση για το Τεχνόπολης. Είμαστε έτοιμοι? Βαγγέλη, δώσε σήμα.
1: Να μου πεις πει να μην μιλάω.
0: Δώσε σήμα τώρα.
1: Αβάντι, μαέστρο. Σκομέιδη στον Κιθερόνα.

0: Κοίταξε να δεις το. Φαντάζομαι ότι όποιος μιλάει ελληνικά,
1: ναι,
0: μπορεί να ξέρει περί τίνος πρόκειται.
1: Θα το βάλω άλλη μία και μετά βάζουμε τραγουδάκι.
0: Το ξαναπεί αυτό.
1: Πόσο να βοηθήσω. Τι.
0: Τι.
2: Βρίσκομαι ήδη στον Κιθερώνα. Σκύλες της λύσας, τρέξτε αμολυθείτε στο βουνό που έχουν σύναξει κόρες του κάδμου.
1: Αυτό ήτανε. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και περιμένω τα μηνύματα για σας.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
3: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
2: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Χρειάζεσαι εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.
1: Έκανε σαρδαμάκι, όχι, αλλά ήσουν πάρα πολύ κοντά στο να κάνει.
0: Χρειάζεσαι να είσαι λίγο πιο. Να είσαι τη σεβαστή απέναντί μου.
2: Υπάρχει κανένα πρόβλημα! Πρόβλημα!
1: Εγώ θα μιλάω μόνο με αυτά σήμερα, σε αυτό το μικρόφωνο.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, πάμε.
0: Οκ, okay, δηλαδή, μόνο εγώ θα μιλάω, εσύ δεν θα μιλά.
1: Ναι.
0: Μόλις μίλησες.
3: Το κακό στον καιρό, μανιαμούνια.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Α, πρέπει να αποφασίσεις όμως.
1: Τι?
0: Γιατί εσύ μιλάς.
2: Εσύ μιλάς. Εσύ ειδικά μιλάς.
0: Ωραία, αποφάσισε. Θα μιλάω με σένα ή με το soundboard.
4: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
0: Πρέπει να αποφασίσεις όμως. Μου κάνεις ένα σκοτσέζικο ντουζ.
4: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
0: Δεν σ' αντέχω άλλο μάτι, Παναγία, ε. Δεν ξέρω για εσάς, εμείς περάμε πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα στο 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και εμάς μας βγάζει τη δέπη μας στα καλύτερα της.
1: Και εκτός αυτού φυσικά υδροδυναμική Σαριδάκης.
0: Α, ναι, τώρα πες τα μόνη σου.
1: Να σου πω κάτι, ναι. Μου στέλνουν μηνύματα. Κοπέλα μου, δουλεύεις.
0: Ποιος το, ποιος το λέει?
1: Έχω κάτι μηνύματα, πες εσύ γιατί πρέπει να απαντήσω.
0: Το έχουμε κάνει εδώ πέρα. Πώς το. Εφορία.
1: Τα σώζαμε και τα γόμου.
0: Εφορία του 1980 το έχουμε κάνει. Πρέπει να δουλεύει. Αχ, μήνυμα λοιπόν, να δουλέψει κάποιο. Έχει μια αργία. Πού είσαι, αμά το. Πρέπει να συμπληρώσει το καινούριο λότο. Λοιπόν.
1: Μισκοπριάν.
0: Ναι, προετοιμάζομαι για αύριο. Λοιπόν, γενικά μιλώντας, you know the deal. Υδροδυναμική Σαριδάκη.
1: If you know, you know.
0: If you know, you know. And if you don't know, now you know.
1: Δηλαδή, αλήθεια τώρα.
5: Don't do this shit, don't do that, do this, do that. Νοτροπία, read a book.
1: Το ήξερε ότι θα ερχόταν αυτό.
0: Από τη γωνία το έλεγα που ερχόταν. Σε κάθε περίπτωση, λεωφόρο στα 2 Μαρτίνο 201 ή στο 2815-28088 και όλα αυτά υδροδυναμική.com. Μπαίνει εκεί πέρα τα πάντα όλα, τα φτιάχνει, σε βολεύουν, σε εξυπηρετούν, σου λένε τι χρειάζεσαι, σου λένε τι δεν χρειάζεσαι. Επίση, σημαντικό είναι να πάρει 20 μέτρα καλώδιο και σου λέει να φύγει 20. Α πούμε, τι δεν κάνει αυτή, πάτη βάλει. Και η απάντηση είναι πάντα μία, αλλά δεν τη λέμε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, και
1: μικρή. Αλλά όλοι τη σκεφτήκαμε.
0: Και πάντα έχουμε εδώ πέρα και ηλιακό θερμοσύμφωνα, θερμίδι και ζεστό νερό όλο το χρόνο, υψηλή απόδοση, ανθεκτική κατασκευή. Κάθε σπίτι, κάθε γραφείο, κάθε μετόχη, κάθε παράνομο οίκημα. Γιατί έχετε παράνομο οίκημα, τα ντροπή σας. Πάτε το βάζετε και έχετε ζεστό νερό και έχει από 7 έως 25 χρόνια γραπτή εγγύηση. Δηλαδή δεν τα λέμε στον αέρα. Ανάλογα με το τι θα αγοράσεις. Απλά πράγματα.
1: Την εγγύηση την έχεις γράψει εσύ ή...
0: Όχι, όχι, είναι κανονική εγγύηση. Ισχύει, ισχύει.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.

σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πήραμε και βαθιές ανάσες.
1: Βαθιές ανάσες, αλλά Κάλια, σε παρακαλώ, μην με αφήνεις τώρα που λέω πιο δύσκολα.
0: Αχ, αχ, σε έπιασε αυτό το εγκεφαλικό.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Να σου πω, γιατί έχεις γίνει ρομαντικός, τι σου συμβαίνει?
1: Περίμενε, ο καφές σου έχει κρυώσει.
0: Δεν πίνω καφέ.
1: Και το ράδιο.
0: Και το ράδιο.
1: Είναι.
0: Τι είναι? Είναι ΑΠ92,9.
1: Είναι ΑΠ92,9, το ράδιο που σε ανεβάζει. Είχα προσπαθώ να σε αφιερώσω στίχους Pix Lux, αλλά μόλις διαπίστωσα ότι η γνώση μου περί τούτου είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Ξέρω όσο ξέρει ένας άνθρωπος που δεν είναι το στυλ του.
0: Τι να πω.
1: Εγώ προσπάθησα.
0: Εντάξει, σου τύχε, αλλά μπράβο, πολλά ήξερες. Δεν το κατάλαβα ότι ξεκίνησε, ότι το είπες αυτό έτσι.
1: Το κάνει δικό μου γι' αυτό.
0: Ναι, ήταν εντελώς.
1: Το έχω οικειοποιηθεί.
0: Ναι, ήταν εντελώς. Ξεσουμιλάω.
1: Όντως κάλωσες.
0: Ναι.
1: Θεέ μου, είμαι τόσο πιστικός. Μετά σου κρατήσω πάλι λόγια, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Άντε, ναι, εντάξει.
1: Ναι, βασιλιά μου. Είστε ο καλύτερος. Πώς φαίνεται να βγαίνουμε εδώ, διαβάζουμε παραμύθια, το κάνουμε παιδική εκπομπή. Δηλαδή, το χειμώνα τουλάχιστον, όπου πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο και είναι στα μάξι, 8 με 8,5 να κάνουν παραμύθια.
0: 8 και 4 βγαίνουν το μάξι.
1: Βασίζομαι σε μένα.
0: Που σημαίνει ότι 8 και 40 με 8 θα πρέπει να είμαστε εδώ. Εσύ 8 και 40 δεν θα. 7
1: Όχι,
0: και 40
1: παιδί,
0: δεν
1: θα κάνουμε την εκπομπή αυτή εδώ για παιδιά. Δηλαδή, θα είναι η πρώτη ώρα για τα παιδιά που πάνε σχολείο και μετά θα γυρνάμε στο ενήλικο.
0: Okay.
1: Θες να κάνουμε αυτό, σχεδιάσουμε ένα παραμύθι τώρα επί τόπου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: κάτσε να πω ότι παίζουν Τετάρτη 1 Ιουλίου. Τετάρτη 1 Ιουλίου έχουμε Pix Lux. Εισιτήρια στο Ticket Services, διοργάνωση Secret Art Production και χορηγός επικοινωνίας ΑΠ92,9.
1: Τώρα διόφωνο που σε ανεβάζει. Λοιπόν, follow my lead, follow my lead. Πριγκίπισά μου, μου φαίνεστε πάρα πολύ όμορφη σήμερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλέ μου ταπεινέ πλεμπέ η πίκο,
1: Είμαι η πλέμπα ίδια, πριγκίπισά μου, δεν είμαι άξιος να σε αντικρίσω. Κάνουν κακό στο στομάχι, λουκουμάδες.
0: Μπορείς να μου φέρεις λίγο σολομό και λίγα κολοκυθάκια την κανητά?
1: Δε, αμέσως. Σε παρακαλώ, με πάρεις, είμαι σολομός. Θα ήθελα να ζήσω. Όχι, όχι, πριγκίψα το ζήτησε.
0: Όχι, δεν θέλουμε, είμαστε τα.
1: Για κάποιο λόγο είμαστε φαγητά που μιλάνε.
0: Γίναμε AI φρουτάκια.
1: Ξεκάθαρα δεν πρέπει να κάνουμε αυτή την εκπομπή για τα παιδιά.
0: Όχι.
1: Γιατί θα δημιουργήσουμε παιδικά τραύματα.
0: Αυτό.
1: Ας πάμε μια εκπομπή για ενήλικες τώρα.
0: Λοιπόν, θα βάλω να παίξει το επόμενο απόσπασμα.
1: Απορώ ποιος το διάλεξε.
0: Το διάλεξε ο φίλος μας ο Βαγγέλης.
1: Α, εγώ είμαι αυτός.
0: Λοιπόν, όσοι έχετε στείλει ήδη μήνυμα και έχετε κερδίσει, δηλαδή ο Γιώργος που κέρδισε. Μην ξαναστείλει.
1: Καλημέρα στο φίλο του Γιώργο.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στη Ραφαέλα.
1: Ναι, καλημέρα και στη Ραφαέλα.
0: Και περαστικά. Λοιπόν, βάζω το απόσπασμα. Αν ξέρεις από πού είναι αυτό το απόσπασμα.
1: Πρόσεξε. Όχι ποιος τα λέει. Όχι στην τύχη. Θέλω όνομα ταινίας. Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει.
1: Όχι τον πρωταγωνιστή που είναι δύσκολο να καταλάβετε ποιος είναι.
0: Πολύ δύσκολο.
2: Δεν υπάρχουν τσιγάρα.
0: Αχ, τι έκανα.
1: Δεν ξέρω, είμαι από την άλλη εγώ.
0: Περίμενε. Το
1: ξανα... Δεν πάω πουθενά εγώ.
0: Το ξαναβάλω, δεν το έβαλα καλά.
1: Μέχρι.
0: Δεν το έβαλα.
1: Και χαρατιέμαι με λίγη και με δόντια.
3: Πού είναι οι καφέδες? Έπρεπε να είναι ήδη έτοιμοι και να μας περιμένουν.
4: Μας περιμένουν.
3: Γεια σε τσιγάρο.
2: Δεν υπάρχουν τσιγάρα, δεν τα πολύ συμπαθούμε, δεν καπνίζουμε.
3: Και εμείς τι φτάμε. Πετάξτε το περίπτερο και πάρουμε άμα και τα τσιγάρα. Κατάλαβες, φίλε μου. Πέσαμε σε υπανάπτυκτους εργοδότες.
0: Εντάξει.
1: Και επειδή θέλω τώρα να γεμίσουμε με ανόητα μηνύματα, όποιο στείλει και είναι λάθος η απάντηση, θα χλεβαστεί αναλόγως στον αέρα. Δώσε τραγούδι, πάμε παρακάτω. Είμαι έξαλλος.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέρα μέχρι να απαντήσετε εσείς.
1: 6931-929-929. Το έχετε μάθει πλέον, δεν το έχω μάθει εγώ.
0: Έτσι.

0: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Χορηγός Αρμουτάκη Προκάτ, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός πέσει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
7: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
7: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης.
10: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
11: Μη μ' αφήνεις τώρα, μην όλα πιο δύσκολα.
12: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
13: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δείξε μου ένα, δείξε μου ένα.
1: Τι ένα, ορίστε.
0: Ωραία, αυτό είναι το ένα. Μπράβο, ευχαριστώ, Καλιά.
1: Να σα δείξω και το δύο.
0: Για,
1: ορίστε.
0: Ναι, στα αγγλικά.
1: Θε να σου δείξω και το τρία.
0: Όχι, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει. Θα γελάσω έτσι από αμηχανία. Ευτυχώ που είμαστε στην τηλεόραση. Τι όλα καλά, τι κάνετε.
1: Δεν θα μπορούσα να κάνω τηλεόραση, δεν βλέπει εδώ πέρα. Είμαι χήμα στο κύμα.
0: Θα ήσουν όμως σύμφωνα με τα πλαίσια του SUV, θα ήσουν μια κυρία με την τουαλέτα σου και μετά.
1: Να σου πω κάτι, εγώ φταίω που θα του έδινα δουλειά.
0: Έχουν δουλειά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν δεν είχα δουλειά, θα είχα απασφαλίσει κι εγώ, αλλά είμαι πάρα πολύ κύριος. Θα πω λέξεις όπως κομπορημοσύνη.
1: Τι θα πεις?
0: Ασκαρδαμικτή.
1: Τι θα πεις?
0: Αυτές οι λέξεις τώρα που το SUV τους ακούγει, λέει αυτός ο άνθρωπος αποκλείται να βομολογήσει στον αέρα.
1: Αυτό.
0: Και περνάνε όλα under
1: δεν
0: the
1: radar. Δεν θα βομολογήσει.
0: Ποτέ.
1: Μη βομολογήσει.
0: Συγχώραμε.
1: Θεέ μου.
0: Συγχώραμε, κοπέλα μου. Εμέ το βομολόχο, μα η μάνα σου για πρωινό ταΐζει ένα λόχο.
1: Τι λέμε?
0: Κάνω προθέρμανση, αύριο έχουμε 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πάντα.
1: Πώς σου έρχονται αυτά τώρα, τα ψάχνεις?
0: Δεν τα ψάχνω.
1: Σου έρχονται έτσι.
0: Είναι core memories αυτά. Είναι στο, δεν θυμάμαι. Μπορεί να μην θυμάμαι το πρόσωπο της μάνας μου, ας πούμε, αυτή τη στιγμή.
1: Κυρία Βιβί, εγώ θα εκνευριζόμουν.
0: Ήταν μια υπερβολή για να δείξει το αγκαλιά σου μητέρα. Ελπίζω να μας ακούς και να είσαι μια χαρά. Θα τα πούμε μετά. Όπως και να έχει. Είναι, η στίχη των ημισκουμπρίων είναι core memories για μένα. Οπότε ανά πάση στιγμή μπορώ να ανακαλέσω κάτι από τη μου και να στο πετάξω στα μούτρα.
1: Θα κρατήσω μόνο το τελευταίο, θα το πετάξω στα μούτρα, και θα νευριάσω. Οπότε τώρα πρέπει να με κεράσεις κάτι για να ηρεμήσω.
0: Ωραία, για να προκειμένου να ηρεμήσει και να συνεχίσω να ζω και να είμαι εν ζωή εγώ και να μην με κλαίνε με τα κόλληβα και το κονιακάκι το τριάστο.
1: Έχει κολλήσει με τα κόλληβα από πριν.
0: Σταμάτα, ήταν προσωπική συζήτηση αυτή, μην τη βγάζει στον αέρα.
1: Δεν είπαμε ποιον μιλούσε, είπα ότι μιλούσε για κόλληβα.
0: Θα σε πάρω να πάμε στι φιλοσοφίε, να πάμε στα λιοντάρια να κάτσουμε να ράξουμε, να δούμε τον τουρίστα, να δούμε το περιστέρι, να δούμε τη γάτα που περνάει, να δούμε τη λατέρνα που θα άρεσε κάποια στιγμή γιατί δεν έχει αργηθεί η φασαρία του κέντρου του Ηρακλείου, χρειάζεται έξτρα φασαρία. Θα πάμε να ράξουμε και κεράσω μπουγάτσα με σουφλέ κριτικό τυριών και γαλοπούλα που σου αρέσει.
1: Ναι.
0: Μετά, επειδή θα γκρινιάζει ακόμα, θα πάρει άλλη μία με φίλο χαροπιού, φεταλιά, ντομάτα και ρίγανη.
1: Έτσι.
0: Εγώ θα πάρω μία μπουγάτσα μήλο πραλίνα, λετσμένη χαραμέλα και κράμπλ, το οποίο δεν θα φάω, θα το φας και αυτό εσύ.
1: Και αν και εσύ θέλεις έτσι να μας κάνεις παρεούλα, πλατεία Λιοντεριών 33, Καστρινό Γεννάκη 1 στη Φιλοθέη μέσα στο Sports Point και φαγητό εφαρμογές. Αν θέλεις έτσι να την απολαύσεις στο γραφείο, στο σπίτι, στη δουλειά, στο σπίτι φίλου, στο σπίτι φίλου, φίλου, φίλου κτλ.
0: Τι είναι αυτή,
1: άρα, φίλο, φίλο, φίλο.
0: Το σπίτι φίλου ή κυπριακό σπίτι.
1: Μάλλον. Αντρέου, Αντωνίου
0: και αυτό, αυτό, αυτό. Σπίτι σπιτιού.
1: Και φιλοσοφίες.gr για μείον 10% έκπτωση. Πάμε να ακούσουμε καλοκαίρι στην Ελλάδα. Σε πάρα πολύ λίγο ερχόμαστε για να μας πει ο Βαγγέλης τι είδε στο σινεμά και τι θα μας προτείνει για αυτή την εβδομάδα
0: εδώ,
1: που έχει πρώτη προβολή.
0: Ο Βαγγέλης, ο spoiler.
1: Ο πρώτος προβολάς.
0: Αυτός είμαι.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Και είμαι σίγουρος ότι με τα τραγούδια του Αντώνη, που ο οποίος γενέθλια σήμερα.
1: Όπως... Και περίμενε, συγγνώμη, παρένθεση, βάλαμε Αντώνη, Καλλιόπη, που ήθελες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Απλά επειδή έχεις μια προϊστορία Α, μην έρθεις να λες καλή εβδομάδα, είναι Παρασκευή σήμερα, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Ξέρω ότι δεν σου έχει πάει πολύ καλά αυτό. Λοιπόν.
1: Εντάξει, το ακούω το Δευτέρα και μετά όταν πρέπει να πω, ξέρεις, καλημέρα ή αυτό. Λέω τη μέρα που είπα αυτό, τι να κάνω.
0: Γιατί δεν παίζουμε το άλμπουμ τα ζουζούνια με τις μέρες της εβδομάδας ή μαζούν
1: δεν ζουζούνια. Ποιο είναι αυτό.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν θα υπάρχει κάπου.
1: Α, όχι, νόμιζα ξέρεις κάποιο συγκεκριμένο.
0: Κοίταξε, αν ήξερα το άλμπουμ από τα ζουζούνια θα ήταν θέμα. Όσο γνωρίζεις, είμαι άτεκνος.
1: Ναι, σωστά. Εντάξει, έχεις ένα. Δεν θα έχεις ένα νιψάκι.
0: Είναι 15 χρονών.
1: Δεν θα έχεις ένα βαφτιστηράκι.
0: Και είναι το ίδιο άτομο. Λοιπόν, βάλε με ένα intro εδώ στον κόσμο τι να πάει να δει. It's time!

0: Ξέρεις ότι δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι. Λοιπόν, πώς το λένε, η πρότασή μου για αυτή την εβδομάδα είναι ένα outsider, γιατί έχουμε και το History 5, που σίγουρα θα πάνε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ο Γιάννης τώρα που κέρδισε, πάρ τα κοπέλια τα πας να δούμε το History, σε παρακαλώ, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Που τους δηλαδή, λέει, τι κέρδισε την αγάπη μας, λέει, μου φτάνει. Όχι, πάρε την αγάπη μας και πάρε τα παιδιά να πάνε να δούμε το History, να περάσει η ώρα τους, να περάσει η δικιά σου.
1: Και έχουμε και άλλο ένα διπλό εισιτήριο, το οποίο θα το δώσουμε τώρα στο τέλος του μικροφόνου.
0: Έχουμε και άλλο.
1: Άλλο ένα.
0: Wow.
1: Άλλο ένα και δεξαδύο.
0: Έκανες έτσι το διπλό, οπότε πιάνεται. Δεν,
1: ναι.
0: Δεν μπορείς να κατηγορήσω. Ναι. Αλλά προτείνω, εάν είστε φαν των, όταν λέμε thriller, εννοούμε ψυχολογικό, ρε παιδί μου. Ήταν όχι άντερα και μυαλά και σκοταριές παντού. Πηγαίνετε να δείτε την αιμονή, το Obsession, το οποίο ήταν τρελό outsider. Έχουμε και άλλες ταινίες προς προβολές. Αλλά αυτό ήταν εντυπωσιακό, γιατί είναι μια πολύ απλή ιδέα. Πολύ απλή ιδέα. Και την έχουν φτιάξει τόσο όμορφα, τόσο ωραία. Mm-hmm. Σε καθυλώνει. Μιλάμε για άγνωστους σκηνοθέτες, άγνωστους ηθοποιούς. Το οποίο εμένα, θα σου πω ότι έχω πάθει μετά από τόσα χρόνια που βλέπω ταινίες. Όταν κάποιος ηθοποιός είναι πάρα πολύ γνωστός, ας είναι ο καλύτερος ηθοποιός του κόσμου. Δηλαδή, όταν βλέπω τον Morgan Freeman, ας πούμε, που είχε γενέθλια προχθές, τη λέγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να υποδύεται κάποιον, έχει πάρα πολύ ωραία παρουσία, αλλά δεν πάβει να βλέπω τον Morgan Freeman. Βλέπω έναν άνθρωπο που παίζει ένα ρόλο.
1: Okay.
0: Οπότε μου αρέσει πολύ όταν βλέπω άγνωστους ηθοποιούς.
1: Έχει και ένα τίμημα το να είσαι πάρα πολύ γνωστός.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αιμονή, τρομερό θρυλεράκι. Δεν θα κάνω κανένα spoil. Ένας τυπάκος έχει ερωτευτεί μία φιλενάδα. Και επειδή δεν έχει αυτοπεποίθηση, είναι ντροπαλός, είναι διάφορα τέτοια, κολώνει πάρα πολύ ασπί να βγουν. Αυτό εννοεί. Η τύψα ψιλοψύνεται, αλλά αυτός έχει την αβεβαιότητα.
1: Τα κολλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και βρίσκει ένα παιχνιδάκι, ένα, ξέρεις, από αυτά που λένε στην Αγία Μαρίνα στη Βόνη, το της Αγίας Μαρίνας. Εντάξει. Που είναι ένα ξυλαράκι και λέει: άμα το σπάς και κάνεις μια ευχή, η ευχή πραγματοποιείται.
1: Ναι.
0: Μια τέτοια βλαγιούλα.
1: Ναι.
0: Και στην απόνοση του πάνω κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Σπάει το ξυλαράκι και λέει: εύχομαι η. Πώς λένε την κοπέλα τώρα, Νίκη, νομίζω Νίκη, να μ' αγαπάει πιο πολύ από οτιδήποτε στον κόσμο.
1: Okay.
0: Και ακριβώς αυτό συμβαίνει. Αλλά ο τίτλος της ταινίας, που είναι Αιμονή, κάποιο λόγο έχει και

0: υπάρχει. Λοιπόν, γενικά μιλώντας, να προσέχετε για τι πράγμα εύχεστε. Εντάξει, το πράγμα ξεφεύγει πάρα πολύ γρήγορα σε ακραία σημεία, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Είναι, δεν είναι το κλασικό που σε τρομάζουν, πετάγονται από τα jumpscare που λέμε.
1: Και αν θέλεις να το δεις, εμείς θα δώσουμε και εισιτήρια τώρα.
0: Θα δώσουμε.
1: Θα τα δώσουμε.
0: Να μην τα δώσουμε.
1: Ωραία. Βάζω το ηχητικό. Αν ξέρεις από πού είναι το ηχητικό.
0: Έχουμε και άλλο ηχητικό.
1: Ναι, το τελευταίο.
0: Είμαι έτοιμος.
1: Στέλνεις μήνυμα στο 6931-929-929 στο Viber ή και στο Instagram, ό,τι σε βολεύει καλύτερα. Βάζω τώρα να τα ακούσεις και πες μου από ποια σειρά ελληνική είναι.
2: Όπως την πρωτοτυπία.
3: Γκόμενο είναι.
2: Τι? Κάτι κοστούμάτι περίεργη με κούρσα.
3: Τραδόρε,
2: σα δίνω.
3: Λαμάκι κοπρόσκυλο.
1: Ήταν δύσκολο, είναι δύσκολο. Είναι
0: μέχρι και εγώ κόλλησα λίγο. Έχω μια υποψία,
1: είμαι
0: αλλά δεν είμαι σίγουρος.
1: Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και επανερχόμαστε.
0: Επανέλα.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
15: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
16: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
15: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
16: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
17: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ.
1: Τι θες, τι, δεν ακούω, έχω βάλει τα ακουστικά, τι θες πια.
2: Και ποιος θα πει το μενού, ποιος θα πει το μενού.
1: Το μενού, ποιος. Λοιπόν, το μενού θα το πεις εσύ από την αγαπημένη μας κουτάλα. Αλλά πρώτα πρέπει να δώσω το σήμα. Και ξέρεις πως θα το δώσω. Τελικά, έτσι το σκέφτηκα τώρα. Λοιπόν, θα το δώσω έτσι. Κοίτα, τι θα έρθει. Έτσι.
2: Δώσ' το.
1: Λοιπόν, μόλις πατήσω το σήμα, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. Ακούω χρούτσου χρούτσου. Μπορείτε να πάρετε χρούτσου, τηλέφωνο. Περίμενα από τηλέφωνο. Πες το τηλέφωνο.
2: Πες το εσύ.
1: Άντε, θα το πω εγώ. 2-8-10-2-20-5-15. Παίρνετε τηλέφωνο μόλις ακούσετε το σήμα της πατατουλίτσας, για να διεκδικήσετε μία δωρεοεπιταγή από την αγαπημένη μου κουτάλα για να φάτε ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Είμαστε έτοιμοι, Ευαγγελή?
2: 2-8-10-2-20-5-15. Τώρα!
3: Είναι μια πατατουλίτσα!
2: Όποιος πάρει τώρα μπαίνει να πάρει την δωρεοεπιταγή του 20 άρικου. Το οποίο είναι ανάλογα με το πώς τρώτε, μία μέρα, δύο μέρες, δεν έχει σημασία. Μπορείτε να φάτε, να σκάσετε, να πάρετε φαγή στο σπίτι, να το πάρετε να δώσετε στο σκύλο σας, στη γάτα.
1: Εντάξει, πες μας τώρα το μενού, γιατί αν μας αφήσω θα μιλάς μέχρι μεθαύριο. Τελείωνε.
2: Γι' αυτό είμαι εδώ πέρα.
1: Για να μιλάς μέχρι μεθαύριο.
2: Σε κάθε περίπτωση παραχύβει σήμερα. Έλα να πάρεις μαγνηταρόσπα που έχουμε φρεσκότατη.
1: Να σου πω, όχι σαν να είμαστε στη λαϊκή.
2: Μου κόβεις τα φτερά. Συγνώμη. Έχω τόσες
1: δυνατότητες.
2: Θες να πω τι λέγαμε πριν?
1: Όχι.
2: Εγώ θα το πω. Εγώ θα
1: δεν
2: το
1: ξέρω
2: πω.
1: Ποια από όλα θες να πεις γι' αυτό.
2: Εγώ θα το πω.
1: Φοβάμαι.
2: Σήμερα Παρασκευή έχουμε και στο τσουκάκι μας χαρίσει, αν θέλω. Και μπουτάκι κοτόπουλο και χοιρινό λαιμό στο φούρνο. Μπακαλιάρο, σουφλέ λαχανικών. Ρεβίθι και
1: το σουφλέ λαχανικό είναι τέλειο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ω Θεέ μου.
1: Δεν έχω ξανα... Εγώ δεν τρώω λαχανικά. Έτσι.
2: Ούτε εγώ, αλλά μέχρι και εγώ το τρώω.
1: Φίλε, τέλειο.
2: Ένα αυτό και ένα τα λαζάνια με το σπανάκι που έχει τις Δευτέρες, Τρίτες, πότε είναι.
1: Ναι.
2: Είναι τα λαχανικά που τρώω την εβδομάδα μέσα. Κάνω μια γενική διατροφή. Για τα δικά μου δεδομένα τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ακόμα περιμένω τηλέφωνο 2-8-10-2-25-15 και θέλω τώρα να πω πώς η Κάλια Δεκανάλια, αυτό είναι μια καταγγελία που γίνεται on air, μου κόβει τα φτερά. Συζητάει εδώ για μία οντισιόν και τη ζητάω να πάω και μου λέει όχι γιατί είσαι άχρηστος. Μου λέει ούτε χορεύεις.
1: Είπα εγώ ότι είσαι άχρηστος. Απλά σου είπα δεν χορεύεις. Τραγουδάς, ναι, δεκτό.
2: Από πότε τραγουδάω?
1: Έλα τώρα, αφού σε έχω ακούσει τώρα.
2: Τα στάνταρ σου είναι πολύ χαμηλά σε κάποια πράγματα και πολύ ψηλά σε κάτι άλλο.
1: Όχι, φίλε, εκτιμώ ότι...
2: την προσπάθεια.
1: Όχι, εκτιμώ την καλή αυτή, την καλή. Πώς το...
2: διαγωγή.
1: Όχι.
2: Θα βγω να τραγουδήσω, θα μου πει στο τέλος. Περαστικά στο φάριγγα.
1: Ρε, παιδί μου, όχι, ξέρεις, να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Αφού τις πατάς τις νότες.
2: Εντάξει, το τι πατάω τώρα είναι για πες, για πες.
1: Αφού τις πατάς τις
2: πας να πεις καλή κουβέντα.
1: Αυτό έχει σημασία.
2: Σταματάω να μιλάω, πες μια καλή κουβέντα και μετά εγώ φεύγω, δεν...
1: μια καλή κουβέντα, την ναι. Είπα.
2: Ξέρεις τι και πάλι, ήταν παραπάνω από ό,τι περίμενα.
1: Αυτό.
2: Ας συνεχίσουμε τις ζωές μας.
1: Πάμε να ακούσουμε... έτσι.
2: Ναι, κλασικά πράγματα.
1: Είναι καταμάχητη. Έλα, βάλ το τέρμα.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: θέλω να γίνω πρωταγωνίστρια.
1: Θέλω να γίνω χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Αυτό σου θέλω...
0: Όχι.
1: Θέλω να μου μάθεις τένις.
0: Σταμάτα να το λες αυτό το τραγούδι, δεν είναι της ώρας ποτέ.
1: Γιατί? Δεν γιατί... θες να μου μάθεις τένις.
0: Αρχικά δεν γνωρίζω ο ίδιος την...
1: Και μετά κάνει και πως τυπάει το μπαλάκι.
0: Σταμάτα το εσουρού το... Λοιπόν,
1: για μπαλάκι λέω.
0: Αρχικά δεν γνωρίζω το άθλημα της. Είναι αντισφαίριση. Αντισφαίριση.
1: Είναι καλαθό αντιπετοσφαίριση.
0: Αυτό είναι ένα νέο αθήμα που μόλις εφήβρες.
1: Πιάνεις την μπάλα με τα πάντα, με ό,τι έχεις πάνω σου.
0: Δεν θα είναι τρομερό
1: άθλημα. Πολύ λάθος ακούστηκε.
0: Όχι, όχι. Φαντάσου τώρα. Πω, μου έρθει ένα νέο άθλημα. Το κατοχυρώνω. Όποιος το κάνει, θα του κάνω μήνυση. Θα φοράνε οι αθλητές στολή βέλκρο.
1: Ναι.
0: Το γνωστό χριτς-χράτς, την επιστημονική.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και θα πρέπει.
1: Θα πετάει ο άλλος την μπάλα, φαντάζομαι.
0: Και θα πρέπει να μην τον πετύχει όμως.
1: Δηλαδή, η μπάλα θα είναι από αυτές που κολλάνε στο σκράτς.
0: Ναι, αλλιώς.
1: Ξέρεις τι μου θύμισε αυτά που έχει στο διαφήμιση εντελώς, στο τζάμπο, που είναι το...
0: Ωραία, για να μην κάνουμε διαφήμιση τζάμπα, θα πούμε στο ντάμπο.
1: Στο ντάμπο, αυτά που κολλάνε, κάνουν σκράτς, τα μπαλάκια με το τέτοιο.
0: Δεν κάνουν.
1: Κατάλαβες.
0: Αν είναι να κάνουμε, ήχος θα το κάνουμε σωστά. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω, είδα μία γάτα σήμερα και μου είπα. Και μετά πέρασε ένα φορτηγό. Ναι, κατάλαβες. Είναι σημαντικό τα ηχητικά εφέ που
1: να
0: κάνουμε.
1: Να ταιριάζουν.
0: Τα απόλυτα επιτυχημένα ηχητικά εφέ. Δηλαδή, ο άλλος τώρα που το ακούει από το ραδιόφωνο, νοερά να μεταφέρεται στη σκηνή αυτή που του
2: επιτυχημένη. Ο κακός τον καιρό, μανιαμούνια.
0: Και αυτό είναι μια προσέγγιση. Και αυτό είναι μια σωστή προσέγγιση, στην οποία δεν έχω κάτι να την παραθέσω, οπότε απλά το δέχομαι.
1: Έτσι, μπράβο. Σε πάρα πολύ λίγο έχουμε έτσι μια εκπληξούλα, αλλά πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
0: Τίποτα. Καμία εκπληξούλα. Ha ha ha!

0: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
2: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
2: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9.
8: Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Εσπάστε τα.
1: Τα σπάσαμε.
0: Ωραία, έλα τα μαζέψεις τώρα, πώς τα κάνεις έτσι.
1: Να σου πω κάτι, εγώ έτσι θα τα αφήσω. Γιατί εσύ είσαι αυτός που πρέπει να τα μαζέψει.
0: Γιατί εσύ τα σπάς, εγώ τα μαζεύω.
1: Έτσι είναι. Τι σου η άντρας είσαι.
0: Είσαι σύρωτο που με γυρνάς μονάχα πόνο.
1: Α, δεν είσαι καλά.
0: Αυτό το ρεφερές
1: έχω. Την εκπληξούλα τη βλέπεις εδώ δίπλα.
0: Κάτι έχει πάρει το μάτι μου.
1: Τι έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα τα από αυτά.
0: Ένας τρόπος υπάρχει να μάθουμε, γιατί έχω βγάλει και ένα τείχο λειψίας. Εντάξει, δουλεύει.
1: Ωραία. Μαράκι, έχουμε μαζί μας τη Μαρία τη Μακράκη. Φέρε το μικρόφωνο
0: καλημέρα,
1: πιο κοντά.
0: Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Άδωσε εδώ με τι όρεξη ήρθε.
1: Έτσι, έτσι. Πάντα. Λοιπόν, θέλω να πεις, αρχιά τι κάνεις, πώς είσαι.
2: Είμαι καλά, εσείς πώς μου είστε.
0: Είμαι οκ.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Είσαι οκ. Είσαι οκ, εσύ. Είναι οκ αυτό.
0: Ναι, το οποίο ξέρουμε όλοι, το οκ είναι το πικ με εμένα. Πάνω από εκεί δεν πάω, οπότε αυτή τη στιγμή είμαι τέλεια.
1: Ο ενθουσιασμός δεν μπορεί να γραφτεί πάνω στο πρόσωπό του, δεν γίνεται.
0: Γι' αυτό είμαι στο ραδιόφωνο. Έλα, συνέχισε, άσε.
1: Λοιπόν, θέλω να πεις το λόγο που είσαι εδώ, τι ετοιμάζεται. Και πώς το βλέπεις από τη δικιά σου οπτική αυτό που ετοιμάζεται, πώς σου φαίνεται.
2: Λοιπόν, αυτό που ετοιμάζεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου είναι το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα.
1: Mm-hmm.
2: Το γνωστό σε όλους μας, θέλω να πιστεύω, μέσα σε παρένθεση, Λόρκα.
1: Να το είναι, θα κάνει πολύ καλή παρέα με την καθηγήτριά μου που είχα στο καλλιτεχνικό, που είχε φαγωθεί να μάθουμε το Λόρκα όλα απ' έξω. Δεν έχω χειρότερο να ξέρω.
0: Αν δεν το ξέρεις, αυτή η εκπομπή είναι υψηλού επίπεδου, μορφωτικού, καλλιτεχνικού και επιστημονικού. Οπότε φυσικά δεν πιστεύω οι ακροατάς εδώ πέρα να μην γνωρίζουν το Λόρκα.
1: Ναι. Αυτό. Δεν έχω χειρότερο να ξέρεις.
2: Λοιπόν, μιλάμε για το θεατρικό εργαστήρι Αγιούτο. Το οποίο υπάρχει σε πολλά μέρη της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια και στο Ηράκλειο.
1: Mm-hmm.
2: Με επιμέλεια και παραγωγή κατ' επέκταση του Πέτρου Μπουσουλόπουλου.
1: Mm-hmm.
2: Και στο Ηράκλειο Κρήτης πάντα θα μιλήσω εγώ. Διδασκαλία και σκηνοθεσία Κατερίνα Γραμματικάκη, την αγαπημένη
1: πολύ
2: μου
1: ωραία.
2: Που τη λατρεύω.
1: Και εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ και είναι και πολύ καλή ηθοποιός. Δεν ξέρω μας ακούει αυτή τη στιγμή.
2: Πιστεύω.
1: Κατερίνα μου, μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε ένα πάρα πολύ έτσι ωραίο τραγούδι. Σε πάρα πολύ λίγο θα επανέλθουμε να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα. Ναι, Μαράκι.
0: Ήταν ένα sneak peek.
1: Ένα sneak peek, αυτό.

0: καλό παιδί.
1: Αν κάτι εκτιμώ πάρα πολύ εδώ πέρα είναι ότι όλα είναι ήρεμα και τίποτα δεν γίνεται με ένταση και στον κόψη του ξηραφιού.
2: Το γουστάρεις πολύ, παραδέξτε.
1: Είμαι απόλυτα ήρεμος.
2: Πες μου, είμαστε έτοιμοι όμως μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Είμαστε.
1: Ήμασταν έτοιμοι όταν έπρεπε.
2: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
1: Και όπως αρέσκομαι να λέω, αν θέλετε να δείτε τι γίνεται εκτός αέρα, πληρώστε από το πρωί Plus μένα για 99 το μήνα για να βλέπετε τα off-air backstage.
2: Κάποια στιγμή κάποιος θα το πιστέψει και θα ζητάνε να πληρώσουν.
3: Α, και εγώ λέω μάλλον ισχύει αυτό.
1: Εγώ θα πάρω το 2 ευρώ.
3: Και λέω ποιος πληρώνει τώρα για να μας βλέπει.
1: Εγώ θα πάρω το 2 ευρώ.
2: Κοίταξε,
1: πες κάτι θα μείνει.
3: Θέλω 50 λεπτά.
2: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας Πέτρο Μπουσουλόπουλο.
3: Που άργησε 50 λεπτά.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Κάνει ακόμα το καλημέρα.
2: Έτσι, και συνεχίζει να είναι εδώ μαζί μας η Μαρία Μακάκη.
1: Ναι, πει απέναντι.
4: Είμαι ακόμα εδώ, Βαγγέλη μου.
1: Και αυτό το καλοκαίρι.
4: Δεν με βλέπεις, τι πρέπει να κάνω.
2: Θέλει να πει ότι είσαι λίγο κοντή, αλλά εντάξει.
1: Δεν είπα κάτι τέτοιο, αλλά κανείς δεν βλέπει το δέντρο που κάνω.
4: Έχει κολλήσει με το δέντρο.
1: Αυτό μπορώ να κάνω, αυτό κάνω.
4: Να κάνει το δέντρο, παιδί. Το
3: δέντρο. Α, τότε στη Λυρική που του παίρνει να κάνει το δέντρο.
1: Πέτρο, για να σε βάλω στο κλίμα, λέγανε για μια οντισιόν όπου θέλει τραγούδι, χορό και κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω τίποτα από αυτά. Εντάξει, αλλά μπορώ να κάνω το δέντρο, να δες.
3: Ναι, ναι.
4: Με τρελή επιτυχία.
3: Και που φυσάει λίγο.
1: Λίγα από φόρου. Ναι, τα πιο πολλά
3: τρία-τέσσερα
1: ζέσταμα.
2: Το παρατήρησε, είναι υπέροχο.
1: Ναι, ο άνθρωπος ξέρει. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, δεν είναι και εσάς.
2: Επειδή από ό,τι έχω καταλάβει, όλη η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει δέπει.
3: Με είδες.
2: Είμαστε όλοι έτσι. Είμαστε για να παίξουμε παντομήμα. Δεν είμαστε για να κάνουμε.
3: Δεν θα συνοηθούμε, δεν ακούμε, παιδί μου.
2: Όχι, τίποτα.
1: Όχι, με την καλιά το κάνουμε κάθε μέρα. Καλιά.
2: Αυτό, ναι, παντομήμα.
3: Βάλε μια κάμερα.
2: Τέλεια.
1: 99 τζάμπα, δεν γίνεται τίποτα.
3: 99, ωραία.
2: Λοιπόν, είμαστε εδώ, όπως μας είπε η Μαρία πριν, για το σπίτι της Μπερνάρντ Άλμπα. Θέλεις να μας πεις δύο λόγια, τι έχετε ετοιμάσει, έτσι πώς το έχετε.
3: Λοιπόν, είναι το θεατρικό εργαστήριο Αγίουτο, το τρέχω 4η χρονιά στο Ηράκλειο. Έχει τμήματα ενηλίκων, στο οποίο συμμετέχει το τμήμα ενηλίκων η Μαρία μας η Μακράκη. Έχει παιδικά και εφηβικά. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, αύριο μεθαύριο δηλαδή, ετοιμάζουμε τις παραστάσεις. Οι οποίες είναι το φινάλε της σεζόν που διανύουμε. Mm-hmm. Δηλαδή τα μαθήματα ξεκινάνε το Σεπτέμβρη και τελειώνει η σεζόν Μάιο-Ιούνιο ουσιαστικά. Okay. Γιατί είναι σε άλλες 7 πόλεις το εργαστήρι. Τις λέω τώρα: Τρίπολη, Νάφλιο, Άργος, Χανιά, Ρέθυμνο, Ρόδος, Αθήνα.
2: Εντάξει, τότε τα θυμάται εκπληκτικό. Βρε Βαγγέλη, θα τις μετρήσει, ρε φίλε, θα σου κλείσει το μικρόφωνο.
1: Μην ξεχάσουμε μία και παρεξηγηθεί η λόγω πόλη.
2: Τίποτα δεν ξεχνάει.
1: Με το Ηράκλειο 8 σύνολο, λοιπόν.
3: Με το Ηράκλειο 8 σύνολο.
1: Είδες, ήθελα.
3: Ωραία. Οπότε στο φινάλε, για να υπάρχει ας πούμε και μια. Και ένα στόχο στη διαδρομή και να βγαίνει καλύτερα το μάθημα, κάνουμε μια παράσταση.
1: Μια επιβράβευση ή μια παρουσίαση του χρόνου στην ουσία.
3: Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, κάπως πρέπει να καταλήγει. Δεν είναι μόνο μαθήματα. Υπήρχαν φορές που δεν κάναμε παρουσίαση, κάτι η ομάδα δεν μπορούσε. Συνήθως αυτό συνέβαινε στην Αθήνα, που οι χρόνοι είναι περιορισμένοι. Μέχρι να πάνε από την Καλυθέα στον Κολονό, καμιά φορά δεν ερχόντουσαν. Η δασκάλα αυτό, μετά καθόταν μια δουλειά στη δασκάλα, έλεγε α την παράσταση, μην την κάνουμε φέτος. Βολευόταν και αυτή, βολευόταν. Φέτος κάναμε τις βάχιες βέβαια.
1: Εδώ υπάρχει άρα, πάνω στα πόδια κάπου.
3: Στην περιφέρεια, μένα μου πάνε να λέω την περιφέρεια. Δεν λέω επαρχία.
1: Είμαστε επαρχιώτες.
3: Μπράβο.
1: Το λέω και δεν είναι στο στόμα μου.
4: Τίμιο.
1: Όχι, τιμή μου και καμάρι μου.
3: Φέτος λοιπόν, ανεβάζουμε το τμήμα των ενηλίκων, ανεβάζει το σπίτι της Μπερνάρντ Άλμπα. Του Φεντερίκου Γκαρθία Λόρκα. Δεν έπαθα κάτι. Έτσι το λένε, είναι ισπανικά.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Γράφει
4: αυτό. Είμαι πολύ αυστηρή πριν έρθει με τον Λόρκα.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Ναι, ήταν.
3: Επίσης τα εφηβικά και τα παιδικά τμήματα ετοιμάζουν άλλα έργα, τα οποία είναι τα εξής. Ο Φιλάργυρος παίζει το Σάββατο στις 7.
1: Δύο...
3: τώρα ναι. Μήπως τον λένε αρχίζει από μη και τελειώνει σε
2: τσοτάκι.
3: Ο Φιλάργυρος του Μολιέρου αρχίζει στις 7 το Σάββατο από το εφηβικό τμήμα.
2: Ναι.
3: Και την Κυριακή το Τσίρκο των Χαμένων Παιδιών ξεκινάει στις 7 από το παιδικό τμήμα. Σκηνοθεσία στο εφηβικό τμήμα και στους ενήλικες κάνει η Κατερίνα Γραμματικάκη.
2: Ωραία.
3: Και στο Τσίρκο των Χαμένων Παιδιών κάνει η Ελένη Στρατάκη που έχει γράψει και το κείμενο. Είναι δηλαδή. Βγήκε αυθόρμητα το κείμενο μαζί με τα παιδιά, το γράψαν φέτος. Είναι μια ομάδα, ένα παιδικό τμήμα 27 παιδιών και η έφηβη μας είναι έτσι γύρω στους 13-14.
2: Να ρωτήσω κάτι, οι εγγραφές αυτά πότε γίνονται?
3: Από το Σεπτέμβρη.
2: Okay, οπότε όποιος ενδιαφέρεται, όποιος θέλει να γράψει το παιδάκι της, από Σεπτέμβρη θα επικοινωνήσει.
3: Βέβαια. Κάνω και εγώ διαφήμιση, εντάξει.
2: Ωραία, τέλεια.
3: Πληρώνω και εγώ τη Facebook.
2: Τώρα, γι' αυτό εδώ το έργο, πώς προέκυψε?
3: Κοίταξε, έχουμε πολλές γυναίκες.
2: Ας ξεκινήσουμε από το βασικά.
3: Ένα είναι αυτό. Δηλαδή και στις δραματικές σχολές τι δίνουν? Δίνουν το σπίτι της Μπερνάρντ Άλμπα, γιατί ναι, πάνε πολλές γυναίκες. Πήγαιναν, τώρα πάνε και άντρες πια.
2: Ευτυχώς, να έχουμε να παίξουμε κι εμείς το πει.
3: Ναι. Δίνανε το του Κεχαΐδη, το με δύναμη από την Κηφισιά.
2: Α, με δύναμη την Κηφισιά, μπράβο, με τις γυναίκες.
3: Ναι. Πολλές, δηλαδή είναι κάποια έργα που παίζουν πολλές γυναίκες και είναι δισεύρετα. Δηλαδή, όποιος γράψει κι άλλο τέτοιο έργο,
2: θα γίνει, ναι,
3: θα γίνει ανάρπαστο. Οπότε το πήγαμε προς τα εκεί. Είμαστε στην προσπάθεια, τώρα τελειώνω.

0: τώρα να μας φέρουν εδώ πέρα πράγματα τα οποία είναι σοβαρά. Γιατί εδώ έχουμε τον Βαγγέλη. Κάνει, αυτό περισσεύει.
1: Βαγγέλη, σε βλέπω στην ομάδα του χρόνου.
2: Όχι, δεν με θέλουν.
1: Σε θέλουμε εμείς, εγώ είμαι.
2: Δεν στο δέντρο.
1: Θα κάνεις κι άλλα, δεν είναι δέντρο.
2: Και το θάμνο.
1: Δέντρο, μα έχουμε τον Γιώργο που δεν θέλει να μιλάει. Να έχουμε και τον Βαγγέλη να μιλάει.
3: Τραγουδάει.
2: Είμαι το δέντρο.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να μας πει λίγο η Μαρία, θα μας πεις ποιο ρόλο κάνεις και πώς είναι αυτή η προσέγγιση στο ρόλο σε σχέση με τα προηγούμενα που έχεις κάνει, τα οποία κάποια τα έχουμε πει εδώ στο ραδιόφωνο, κάποια τα ξέρω γιατί γνωριζόμαστε και χρόνια.
1: Και πώς περνάς στο εργαστήρι, πριν να πεις Μαρία, που είμαι παρόν και δεν μπορείς να πεις και.
0: Και κάτι
1: και
0: άλλο, πώς είναι να συνεργάζεσαι με τόσες γυναίκες.
4: Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, είναι πάρα πολλά αυτά που έχω να πω. Mm-hmm. Εγώ είμαι υπερευχαριστημένη διότι πρώτη φορά παρακολουθώ το εργαστήρι του Αγιούτο, παρόλο που έχω ανά τα χρόνια παρακολουθώ διάφορα εργαστήρια. Περνάω υπέροχα και νομίζω υπάρχει ένα γενικό ευχάριστο κλίμα και παρόλο, το έχω δηλώσει και δημόσια στο εργαστήρι με τα κορίτσια, παρόλο που είμαστε τόσες γυναίκες, υπάρχει μεγάλη αλληλοκατανόηση και αλληλοσεβασμός.
1: Κρατάει οπότε ισορροπία η Κατερίνα, ναι, έτσι. Και κάνει σωστά το μάθημα και ισορροπημένα.
4: Ναι, την Κατερίνα τη λατρεύω, την εμπιστεύομαι επαγγελματικά με κλειστά μάτια, πραγματικά. Είναι εκτός από υπέροχη ηθοποιός, είναι και υπέροχος άνθρωπος.
1: Οπότε αλλιώς δεν γίνεται, παιδιά.
4: Ένας λόγος παραπάνω να πας στο εργαστήριο του Ηρακλείου, του τμήματος Ηρακλείου, να πω εγώ.
2: Σχεδόν με εισπίσει.
4: Τέλεια, χαίρομαι. Οπότε πιστεύω θα βγει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα με σεβασμό στην τέχνη, στο έργο
1: και στο θεατή. Και στο θεατή.
2: Μαρία, ξέχασες να πεις περνάμε καλά και αυτό γίνει προς τα έξω. Είναι υποχρεωτικό.
4: Πες εσύ, Βαγγέλη μου, να με
1: πείτε. Να το καταλάβει ο κόσμος από μόνο.
2: Ναι, ειδή σώμαση.
1: Στο πολιτιστικό συνεδριακό, συνεδριακό πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου.
2: Στο ΠΣΚΙ.
1: Ναι, παιδιά, βγάλτε ένα όνομα άλλο.
0: Βγάλτε ένα γράμμα.
1: Το οποίο βέβαια μέσα έχει πολύ ωραία σκηνή, η οποία κλιματίζεται και ο θεατής εγκληματίζεται. Δεν θα είναι τόσο κατά. Όχι, εντάξει.
2: Ποιο χάλασε τον Πετροπούλου, εγώ τον χάλασα.
0: Έλα να σου πω.
1: Ναι, με επηρέασε, με επηρέασε.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έπρεπε να σα βάλω κάτι μαζί, είναι πρόβλημα.
2: Εσύ μα έβαλε.
1: Τώρα μου θυμίζει αυτό στο σχολείο που ήμασταν πίσω-πίσω με τον
0: Πετροπούλου. Εντελώ. Έπρεπε να σα χωρίσω.
1: Μου έρχεται να γράψει το θρανείο τώρα.
2: Θα έρθει ο
0: υπεύθυνο.
2: Αυτό πότε έγινε αυτό εδώ.
1: Όχι. Λοιπόν, και μπορούν να πάρουν εισιτήρια από το Κις-Κις, παιδιά, και από το Φωτόδεντρο σε σχέση με την προπόληση που είναι έτσι πιο οικονομικά.
2: Είναι online 11... προπόληση δεν έχουμε, είναι σε φυσικά σημεία μόνο.
1: Ναι.
2: Και φαντάζομαι και σε στο φυσικά σημεία, πολιτιστικό.
1: Είμαστε αληθινοί χαρακτήρες. Φανταστικοί δεν είμαστε, φανταστικοί είμαστε.
0: Έλα μου.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Να σου πω κάτι, πόσο δέπι έχεις.
1: Πολύ ρε.
0: Ναι,
1: πολύ ξέρεις γιατί, ξέρεις τι παθαίνω. Έχω 3 εκατομμύρια πράγματα σήμερα να κάνω.
0: Ναι.
1: Και τα σκέφτομαι παράλληλα. Μου σκάνε,
0: και
1: ενώ λέω ότι τώρα δεν θα σκεφτώ αυτό. Ενώ μιλάω, σκέφτομαι και αυτό και βρίσκω και λύση.
2: Και γιατί μπήκαμε εμείς οι 4 σε ένα στούντιο.
0: Έλα μου, τέτοιο.
2: Ποιανού
0: ιδέα ήταν
2: αυτή
0: της Μαρίας.
2: Μπράβο, Μαρία.
0: Μαρία, σε διακόψαμε, δεν είπες για το ρόλο σου. Πες μας λίγα πράγματα.
1: Αμάν, εγώ φταίω. Συγγνώμη.
0: Δεν φταίς εσύ. Η ΔΕΠΗ φταίει.
1: Πάμε. Είχα ένα κενό 0,8 δευτερόλεπτο και μπήκα.
4: Λοιπόν, ο ρόλος μου είναι ο ρόλος της Μαρτύριο. Όνομα και πράγμα.
0: Α, ωραία.
4: Θα πω, διότι και στην ισπανική μετάφραση είναι ακριβώς μαρτύριο το μαρτύριο.
0: Mm-hmm.
4: Για μένα είναι ένας ρόλος υπέρβαση και του εαυτού μου και σε αυτά που έχω κάνει ανά τα χρόνια στο θέατρο. Οπότε είναι μια τεράστια ευκαιρία να δουλέψω πράγματα και να βγω λίγο από τα
1: καλούπια
4: μου.
1: Έκανες κομμωδίες.
4: Έκανα πιο αισθητά πράγματα βάση εμφάνισης, φωνής.
1: Μάλιστα.
4: Και βάση το πώς είμαι σαν Μαρία στην καθημερινή μου ζωή.
1: Μάλιστα.
4: Οπότε τώρα είναι ένας ρόλος υπέρβαση για μένα. Okay. Οπότε το δουλεύω πολύ και το έχω μεγάλη όρεξη. Θα πω πολύ γρήγορα λίγα λόγια για το ρόλο μιας και εγώ είμαι εδώ. Ανεκπλήρωτος έρωτας, κρυφός έρωτας, ζήλια, πάθη πολλά, που όλα αυτά που τυπώνονται στο πρόσωπο και στη στάση του σώματός της.
1: Ουσιαστικά είναι μια μεγάλη οικογένεια με γυναίκες, η οποία έχει πεθάνει ο σύζυγος, έχει μείνει μόνο η μάνα και κάνει το αρχηγόπουλο. Η μητέρα εκεί πέρα και γίνεται ένας χαμός. Προσπαθεί να τις διαχειριστεί, και τελικά τις χειρίζεται. Οπότε
0: ναι.
1: Φυτρώνουν, αυτό υπάρχουν παθογένειες όπως τις βλέπουμε και σήμερα. Βέβαια, σήμερα, στο σήμερα, στο χθες, στο

0: Προχθές.
1: Πέτρο, αν μου επιτρέπει.
2: Εύχομαι όχι. Στο αύριο και στο μεθαύριο.
1: Αν μου επιτρέπετε να αναφέρω ότι είναι ένα έργο που μιλάει για τη μη τριαρχία αυτή τη φορά.
3: Ναι, δεδομένου ότι βλέπω 32 γυναίκες στην Αφίσα, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, ομολογώ.
2: Τέλεια. Εμείς μπορούμε να δώσουμε κάτι τώρα στον κόσμο που μας ακούει.
3: Για την ευχή μας. Να είστε πάντα καλά.
2: Σταμάτα.
0: Θέλετε μια διπλή πρόσκληση.
2: Ό,τι μας πεις εσύ.
0: Μια διπλή πρόσκληση.
2: Ωραία,
0: γιατί είμαστε είναι λίγο ωριακά τα πράγματα.
2: Ωραία, όποια στείλει μήνυμα τώρα στο Instagram παίρνει μια διπλή πρόσκληση
0: μια
2: για την παράσταση που θα γίνει το Σάββατο.
0: Το Σάββατο στο Πουσουκουή. Στο Πουσουκουή και με το ίδιο εισιτήριο μπορεί να παρακολουθήσει είτε για Σάββατο είτε για Κυριακή το Φιλάργυρο ή το Τσίρκο των Χαμένων Παιδιών. Αντίστοιχα, να έρθει μία ώρα νωρίτερα.
3: Πολύ ωραίο. Δηλαδή, με ένα εισιτήριο μπορεί να δει και τις παραστάσεις των τμήματων
0: του. Κάνω marketing, Ευαγγέλη.
2: Πολύ καλό.
3: Έτσι πρέπει. Έτσι, έλα να πάρεις 2-1.
0: Ναι.
3: Δηλαδή στην ουσία παίρνεις μια συμμετοχή και παίρνεις 4 εισιτήρια, 2 και 2.
1: Δηλαδή άντε για. Είναι σημαντικό να βλέπεις μικρά παιδιά ή και εφήβους να παίρνεις.
3: Όχι, εγώ είμαι full το σαπορτάρος.
0: Έτσι βοηθάει και όλες να δουν και άλλες παραστάσεις, να γεμίσουν και τα τμήματα, να υπάρχει εξαίσθηση με την. Όταν έχει κόσμο το θέατρο, παίζουν και
2: οι παιδιά. Είναι αλλιώς, βέβαια. Όλα αυτά τα λαμβάνουμε, ηθοποιοί. Τέλεια. Έχουμε κάτι άλλο που πρέπει να επισημάνουμε.
0: Κοίταξε, τις μπορώ να πω τα ονόματα. Θα τα πω τώρα, αφού μου δίνετε το ελεύθερο. Ειρήνη Αγγελάκη παίζουν, Ηρώ Βασιλάκη, Βαγγελιό Γεναράκη, Γεωργία Επιτροπάκη, Μαρία Ζάρκου, Όλγα Κακουλίδου, Μαρία Καριωτάκη, Μαρία Μακράκη, Γιώργος Μανουσάκης, Νατάσα Μαστρογιαννάκη, Έρη Μπιτσακάη, Άννα Παπαδάκη, Πέννη Παπαδογιάννη, Βέρα Χατζάκου και Αλκιόνη ο Κλαλιώτου. Πώς το είπα, αυτό δεν ξέρω. Σκηνοθεσία Κατερίνα Γραμματικάκη, βοηθός σκηνοθέτη και το χορό το κάνει η Νατάσα Μαστρογιαννάκη. Και αγαπημένη μου, και βέβαια στην παραγωγή και την Εμίλια, εγώ σας περιμένουμε. Στην είσοδο, βέβαια, θα υπάρχουν εισιτήρια, θα κρατήσουν μια 50 αργία για τον κόσμο.
3: Πρέπει να υπάρχει.
0: Το κόστος τους είναι το συμβολικό 13 ευρώ.
3: Τίποτα!
0: Πάταλου και σας πίνει το αίμα!
2: Δεν είναι καλά. Του δώσατε κάτι πριν έρθει.
3: Την ευχή μου από πριν.
1: Έχω πολλές ευχές να δώσω. Τη φωτογραφία τη Αφίσας που επιμελήθηκε ο Μάνος ο Χαλαμπαλάκης. Υπέροχος Μάνος. Και το βίντεο πρόμο.
0: Ο Αντώνης ο Καλογεράκης.
3: Τα ξέρω αυτά τα σκαλοπάτια.
1: Γιατί είναι δικιά μας.
2: Τέλεια.
3: Τα σκαλοπάτια τα ξέρω.
0: Τα σκαλοπάτια, ναι.
2: Λοιπόν, εμείς παιδιά.
3: Το Πουσουκουή είναι.
2: Α, ωραία. Εμείς παιδιά θα τα πούμε το Σάββατο. Εμείς, γιατί εγώ θα έρθω. Δεν ξέρω, Βαγγέλης. Όχι, νομίζω έχεις γάμο.
3: Βάφτιση είναι.
2: Συγγνώμη, γάμο βαφτίση τέλος πάντων.
3: Α, είναι γάμος, έχω ψωνίσει πάρα πολύ λάθος.
1: Και την Κυριακή.
3: Είναι στην Αθήνα.
2: Όχι, είναι στην Αθήνα, πρέπει να ταξιδέψει.
1: Ας είναι.
2: Θα λείπει, θα λείπει.
3: Θα
2: στείλω την
3: Κάνια δύο φορές, εντάξει.
1: Ας είναι.
3: Σου πληρώνω εγώ τα εισιτήρια. Ψέματα. Λοιπόν, τι ώρα έχει πάει. Έλα.
0: Αυτή έχουμε δύο λεπτά να πούμε για καμιά αυτή ακόμα.
2: Τι θέλουμε να πούμε, θέλουμε να πούμε.
0: Πώ θα περνάτε εσεί.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει, εδώ χαλαρά.
0: Είστε εδώ γεννηματαθρέματα.
2: Εγώ ναι. Και εσύ.
3: Και εγώ, γιατί όχι.
2: Δεν ξέρω.
0: Ηράκλειο.
3: Σου βγάζω κάτι πιο ευρωπαϊκό, έτσι δεν είναι.
0: Πόσο χρόνο είστε.
2: Εγώ είμαι. Εγώ σταμάτησα.
3: Όσο φαίνομαι στο ραδιόφωνο σα.
2: Άσε μωρή μπαμπόγρια. Εγώ είμαι.
3: Ομολόγω δεν το περίμενα και σου βγήκε τόσο φυσικά.
0: Πόσο ύψος έχεις?
3: Όχι μπαμπόγρια, ακόμα χειρότερο. Δεν ξέρω καν τι σημαίνει.
0: Δεν ακούω, ρε γάμο.
3: Κρατάω το γριά μόνο. Έλα, εκφράσου κάτι, εκφράσου.
2: Ναι, τι, αυτό. Εγώ είμαι 29.
0: 29, μικρή.
2: Όχι, 28 είμαι. Όχι, 29. 29 είμαι.
0: Εσύ κοντόγρια.
3: Εγώ θα κλείσω τώρα την εκπομπή. Πέτρο, δώσε μου λίγο. Θα στα πω όλα γιατί το έσουρ παραμονεύει και έχω στη δακανάλη πολλά ράματα για τη γούνα τη. Και γιατί φορά γούνα Ιούνι μήνα, δεν έχω καταλάβει.
2: Να σου πω κάτι.
3: Κλείνω. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε ξύλο. Αν είχε δώσει R90, θα το βλέπεις το ξύλο live, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, εμείς εξαφανιζόμαστε. Έχει πάει σχεδόν. Έχει πάει 11 done για πρώτη φορά και μικρή παύση. Όμως τη Δευτέρα ξανά εδώ πέρα, λίγο μετά τις 8. Εγώ, η Κάλια, κάποιος δεν ήταν. Ξανά εδώ.
2: Στο NAB92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και φυσικά θα έχεις μαζί σου Βαγγέλη Χατζηδάκη.
3: Και την Κάλια Δεκανάλη, αν δεν με έχει σκοτώσει μέχρι τότε. Στις 12 έχουμε Γιώργο Μπαλοθιάρη και εγώ Βερίγου, γιατί φέρνουμε εδώ καλογεριστό Νότο μέχρι τις 2.
2: Και μην χάσεις την απογευματινή σου συντροφιά με τον Βαγγέλη Πιπίου, 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογεύματό σου. Μαζί μας σήμερα είχαμε.
3: Φιλοσοφίες.
2: Υδροδυναμική Σαριδάκη. Ριβιέρα Beach Bar Restaurant.
3: Και εμείς ραντεβού τη Δευτέρα.
0: Και διαδικτυακό εργαστήριο Αγίου τώρα, παιδιά. Συγγνώμη, δύο προσκλήσεις τώρα.
2: Σωστά.
3: Πέτρο Μαρία, να είστε καλά πάντα.
2: Έτσι. Φιλιά πολλά και θα τα πούμε. Σε αφήνω με Μιχάλη Χατζηγιάννη και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσει να το πει.
1: Ναι.
2: Θα το διαβάσεις.
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το. Ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου, θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω.
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Έλα, εντάξει, αυτό ήτανε. Το έβγαλα
2: μόνο. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό, τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
1: Πες τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
1: Έχω
2: μπλέξει.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
1: Επιτέλους, είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και η Ηλία συντόμως θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
7: Πάμε, αγάπη μου, να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια. Και θα μου πει:
6: Άσε μας, βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
8: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
6: Και θα του πω: Πάλι αύριο!
7: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
9: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
9: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
10: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
9: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
6: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: γιατί. Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
2: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Χορηγός Αρμουτά Μάκης Προκάτ, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
8: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: στο Νότο.
1: 2026. Μπείε πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
2: Yo, what's up?
1: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
3: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.

0: Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη. Και γιατί να μην έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη, αφού Παρασκευή ξημέρωσε 19 Ιουνίου του 2026 και βεβαίως άλλο ένα καλοκαίρι στον ΑΤΟ. Είναι στον αέρα.
1: Είναι στον αέρα Παρασκευή, η πρώτη μας Παρασκευή on air, γύρω. Οπότε καταλαβαίνετε, θα γίνει πανικός. Και νομίζω ότι πραγματικά έχουμε ετοιμάσει τα πάντα για να γίνει αυτό. Έχουμε ετοιμάσει όλα τα ενδεχόμενα. Δεν έχουμε αφήσει ούτε σπιθαμή πιθανότητα να πάει down αυτό το πράγμα. Θα είναι uplifting μέχρι τις 2. Με το που τελειώσει η εκπομπή θα απογειωθείτε.
0: Βέβαια δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, αν θα προλάβουμε τόσα πράγματα είναι που θέμα, έχουμε να κάνουμε μέσα σε αυτό το 2ωρο. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε, βρε αδερφέ.
1: Εν τω μεταξύ είναι εξαιρετικά περίεργο και για κάποιο τρόπο θα πρέπει να διακριθούμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Μας έρθει μια επιβράβευση στο ότι μπορούμε να χωράμε μια τετράωρη εκπομπή μέσα σε 2 ώρες.
0: Είδες, είμαστε. Πώς το λένε.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, καλά το κουμάντο μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, πόσο μήνος έχουμε σήμερα, 19.
0: 19.
1: Αγία μου και Χριστέα μου. Εν τω μεταξύ, κάπου διάβασα ότι σε λίγο θα αρχίσουν να μικρώνουν οι μέρες.
0: Γιατί, ποιος το λέει αυτό.
1: Δεν ξέρω. Καλά, κάπου το διάβασα.
0: 21 Ιουνίου μπαίνουμε εκεί επίσημα στο καλοκαίρι.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω ότι σε 5 μέρες ξεκινάνε να μικρώνουν οι μέρες. Άρα μπαίνουμε επίσημα στο χειμώνα.
0: Όχι, βρε. Είναι εκεί είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, Γιώργο, 21 Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Και μπαίνουμε και επίσημα στο καλοκαίρι.
1: Α, να το, 21 Ιουνίου μου πες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν από 22 ώρες και μικρή ημέρα.
0: Εντάξει, βρε παιδί μου και εσύ.
1: Α, μπήκε ο χειμώνας. Α, έρχονται ηλεκτρικές κουβέρτες πάλι. Οι αρρώστιες από το παιδικό. Αχ, τι θα γίνουν.
0: Καλά, καλά, κάτσε πρώτα να έρθουν οι ωραίες αυτές οι μέρες με τα 40, τα 42, τα 43.
1: Παλιώνουμε
0: από τον καύσωνα και μετά μιλάμε.
1: Μάλιστα, λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, για πες.
0: Πολλά ωραία πράγματα έχουμε να κάνουμε. Καταρχήν να πούμε πού πρέπει να είμαστε συντονισμένοι.
1: Α,
0: Γιώργο.
1: Ναι, είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη αυτή τη στιγμή. Μας ακούτε, αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη, αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάδο, είμαστε παντού.
0: Φυσικά μέσω www.καλοκαίριστονο.com μας ακούτε από όποιο σημείο του πλανήτη είστε και εννοείται περιμένουμε να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, θα πάτε σε κανένα γλέντι, θα κάτσετε μέσα, θα πάτε σε κανένα γάμο, σε καμιά βάφτιση. Όλα να μας τα πείτε στα social media της εκπομπής. Καλοκαίρι στον Νότο θα μας δείτε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads, όπου τέλος πάντων υπάρχει social, εμείς εκεί είμαστε.
1: Μάλιστα, λοιπόν θα πούμε τι θα κάνουμε σήμερα.
0: Σήμερα καταρχήν θα κάνουμε τη βόλτα μας στο πανέμορφο νησί της Σερίφου, εκεί που θα μιλήσουμε με ωραίους ανθρώπους, γεμάτους θετικούς, θετική ενέργεια και εννοείται είναι και πάρα πολύ χαρούμενοι πλέον που η Σέριφο συνδέεται με την Κρήτη.
1: Βέβαια.
0: Να το πούμε και αυτό. Οπότε ξέρεις, ήδη έχουν δει τα πρώτα κύματα ανθρώπων κριτικών που πάνε στο νησί και έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
1: Όλοι πάνε διακοπές εκτός εμάς, το έχεις καταλάβει.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, τι άλλο έχουμε να κάνουμε.
0: Επίσης έχουμε να πούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο και να φτιάξουμε ένα επικό,
1: ναι.
0: Ένα ανεπανάληπτο, ναι. Ένα
1: ναι.
0: Κριτικό.
1: Ναι.
0: Μοχίτο μερακί και γλιστρίδα.
1: Συγγνώμη, ένα μοχίτο λοιπόν και μετά από δίπλα ένα πιατάκι με γλιστρίδα και ρακί ή κάτι τέτοιο.
0: Όχι, η γλιστρίδα θα μπει μέσα στο μοχίτο που θα είναι ρακί. Γιατί εκτός. Να σου πω κάτι.
1: Ρακίτο δηλαδή.
0: Βαρεθήκαμε το δυόσμο, βρε αδερφέ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Κάθε χρόνο τα ίδια. Βάτε λίγο την γλιστρίδα εκεί που θα την βρείτε μόνο στην Κρήτη και είναι και πεντανόστιμη για να δείτε διαφορά.
1: Μάλιστα. Και τι άλλο.
0: Τι άλλο έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε την κλήρωση.
1: Ναι, και έχουμε και νέο giveaway εγώ.
0: Καταρχήν έχουμε να κάνουμε την κλήρωση των Ανέ Κλάινς, το τι δίκλινη καμπίνα που δίνουμε Ηράκλειο Σέριφο, Σέριφο Ηράκλειο για δύο άτομα και βεβαίως θα κάνουμε update διαγωνισμού αφού θα στείλουμε άλλα δύο άτομα την επόμενη Παρασκευή στη Μήλο.
1: Στη Μήλο, πόρε φίλε, θέλω να πω πολύ στη Μήλο. Λένε ότι όποιο πάει στη Μήλο χωρίζει, λες να είμαστε τυχεροί.
0: Γιατί δεν έχουμε πάει τόσα χρόνια.
1: Μα τέλεια. Λοιπόν, Ανέ Κλάινς, ακούστε τώρα τι έγινε. Θα πάμε εμείς στη Μήλο φέτος. Μπάζει, ξεπλέξω! Και ερεμίσω και βρω την υγειά μου. Λοιπόν, απέναντί μου κύριε και κύριοι, να παστράπτουσα. Πρώην σεξι. Συγγνώμη, πρώην εγκυμονούσα νυν σεξι μιλφάρα. Γογό βερηγού.
0: Και απέναντί μου είναι ο ένας και ο μοναδικός, είναι επανάληπτος, ο σούπερ ντούπερ γκρινιάρης Γιώργος Μπλουθιάρης.
1: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπία πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

μία μέρα για πρώτη Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Αυτός ο ανεκδίγητος κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα να κατά. Είναι αυτός ο οποίος ανοιγοκλίνει τα στενά του ορμούς. Είναι αυτός ο οποίος μπουκάρει κάθε βράδυ στο σπίτι του Νίκου Γωνιανάκη, του τσιμπάει το μαγουλάκι και φεύγει τρέχοντας από το παράθυρο. Είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται πίσω από τη σκιώδη παρουσία του Λεξ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Είναι αυτός ο οποίος αποτελεί το πέμπτο ξαδέρφι από το εστιατόριο Τα Πέντε Αδέρφια. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο super wow, γοητευτικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: εδώ είναι ο κύριος Κυρούλης, εδώ είμαστε και εμείς και εννοείται πως έχουμε πάρα πολύ όρεξη, πάρα πολύ διάθεση και φυσικά πολύ γκρίνια, γιατί έτσι είναι το καλοκαίρι στον Νότο. Τι να κάνουμε τόσα χρόνια, δηλαδή τώρα θα τα μάθουμε. Ευτυχώς ο κύριος Κυρούλης έχει έρθει σήμερα έτσι με πολύ όρεξη, όπως είπα πριν, και εννοείται με πολύ αέρα, οπότε να πιάσετε τα μαλλιά σας καλά, τα καπέλα σας έτσι κάπως να τα σφραγίσετε στο κεφάλι σας, γιατί το Σαββατοκύριακο θα είναι αέρινο και δροσερό, οπότε μην μου χάσετε κανένα καπελάκι στον δρόμο και μην μου χαλάσετε και το μαλλί σας. Φυσικά μαζί μας ο κύριος Κερούλης δεν μπορεί να πάει μόνος του, έρχεται με το Βατικανικό κήπο Κρήτης που θα το βρούμε μόλις λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, εκεί στον Φουρνέ, στον Ομαλό. Μία όαση φύσης μας περιμένει σε 200 στρέμματα. Να κάνετε τη βόλτα σας με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας, με τον σύντροφό σας, να ανακαλύψετε ωραία φυτά, ωραία δέντρα και φυσικά να γαλιάσετε από τη φύση που βρίσκεται γύρω σας. Χανιά, αγαπημένα Γιώργο, αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία βρίσκεται στους 29 βαθμούς Κελσίου. Έπεσε πάλι και βεβαίως τα μποφράκια είναι πολλά. Είναι 6.
1: Μάλιστα.
0: Είναι 6 και όποιος αντέξει και στο Ρέθυμνο, όπου εννοείται πως όλοι ψάχνουν να βρουν ένα έτσι, μια γονίτσα να μην φυσάει για να ρίξουν τη βουτίτσα τους, για να κάνουν τη βόλτα τους και εννοείται για να περάσουν ωραία το σουκού. Βέβαια οι προβλέψεις λένε πως σήμερα θα φυσάει πάρα πολύ στην Κρήτη, αύριο λιγότερο και την Κυριακή θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, οπότε υπομονή και μην χάνετε τη διάθεσή σας. Και από το Ρέθυμνο, Γιώργο, πού θα πάμε? Θα πάμε στο Ηράκλειο, που και εκεί μαντέψτε, τα μποφοράκια είναι πολλά. Δεν είναι ούτε 4, δεν είναι ούτε 5, αλλά είναι 6 και εκεί. Και εννοείται σου έρχονται έτσι στη μούρη, βορειοδυτικά, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο σπαστικό όλο αυτό που σημαίνει, αλλά λίγη υπομονή, όπως σας είπα, μέχρι το βραδάκι που θα φτιάξουν κάπως τα πράγματα και η θερμοκρασία τουλάχιστον είναι σε δροσερά επίπεδα αυτή την ώρα που μιλάμε, στους 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο που θα πάμε, Γιώργο?
1: Μας τα έχεις κάνει τόσα, πήγαινε επιτέλους. Πρέπει να με ρωτάς σε κάθε νομό που πάμε.
0: Γιατί να μην σε ρωτάω δηλαδή?
1: Ήμαρτον πια, 4 νομούς έχει Κρήτη. Από το Ρέθυμνο να πας στο Ηράκλειο, πού άλλο να πας?
0: Μα τι κλικούλης που είσαι και σήμερα. Ή θα πάμε στο Λασίδι με τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, όπου και εκεί τα πράγματα, μαντέψτε, είναι πολύ αέρινα. Έχουμε τον αέρα που μας πάει τα νεύρα.
1: Είναι λογικό στην Κρήτη να έχουμε τον ίδιο καιρό.
0: Έχουμε και τον καιρό που να μας πάει ακόμα περισσότερα τα νεύρα, οπότε καταλαβαίνετε. Αυτή η Παρασκευούλα, βούλα, βούλα, δεν ξέρω πώς θα βγει, αλλά θα προσπαθήσουμε. Ναι. Γιατί καλοκαίρι είναι και εννοείται πως προσπαθούμε να παραμείνουμε ζεν και σήμερα.
1: Και μετά από αυτό το live με κεφαλικό από την Κογόβερίγου, επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματος, όπου να πούμε ότι ο Βοτανικός Κήπος Κρήτης, για όλους σας οι οποίοι ψάχνετε, έχετε σκάσει τώρα στο νησί, ψάχνετε, έχετε μπει στα TripAdvisor, στα Google Business, εκεί λέτε πού θα πάμε, τι θα κάνουμε. Έχετε ανακαλύψει μόλις ότι η Κρήτη δεν είναι Σαντορίνη, είναι μια ολόκληρη χώρα, στο πούμε έτσι. Νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να τα ξεδιαλύνετε λίγο τώρα στο μυαλό σας. Βάλτε τρεις παραλίες, βάλτε τρία χωριά, βάλτε και ξέρω εγώ να πάτε σε δύο πόλεις, γιατί σε παραπάνω αποκλείται να μπορείτε να πάτε.
0: Σε κανένα γλέντι,
1: άντε να πάτε για πρόσκληση σε κανένα γάμο. Και φυσικά ανάμεσα σε αυτά βάλτε και το Βοτανικό Κήπο της Κρήτης, γιατί είναι το μοναδικό πάρκο στην Ευρώπη με τόση ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, και είναι μια μοναδική εμπειρία η οποία είναι once in a lifetime. Δεν μπορείτε να το ξαναβείτε πουθενά άλλου στην Ελλάδα, οπότε είναι κρίμα να το χάσετε. Έχει πάρα πολλά βότανα μέσα, φυτά, γίνεται ένας χαμός, οπότε πραγματικά να πάτε να το ανακαλύψετε.
0: Και εννοείται να ανακαλύψετε και τους διαγωνισμούς που παίζουν δυνατά στα social media του καλοκαίρι στο Νότο. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Και έχουμε και, μια που είπε και τα γλέντια, Γιώργο, έχουμε και τα γλέντια που έρχονται από το καλοκαίρι στον Νότο, αλλά και το διαγωνισμό τη Φίξ.
1: Βέβαια, δίνουμε 3 κυβότια μπύρε Φίξ, ένα μαντίλι για να σύρετε το χορό και ένα συλλεκτικό μπλουζάκι. Μπείτε στα social media του καλοκαίρι στον Νότο, γιατί παρέα με τη Φίξ Ελλάς κάνουμε δωράρε φέτο και θα έρθουν και άλλοι διαγωνισμοί. Να το πούμε αυτό.
0: Εννοείται, και εννοείται έχουμε και άλλου διαγωνισμού.
1: Μαζί με την Απελά, να πούμε, διακοπέ στο Ρέθυμνο, με την Απελά η οποία πραγματικά είναι μαζί μα και φέτο και ανυπομονούμε μαζί, γιατί θα δούμε μαζί το βίντεο με την Απελάς φέτος.
0: Και εννοείται πως σήμερα στη Σέριφο ταξιδεύουμε μαζί με την Απελάς, έτσι δεν πάμε μόνοι
1: βέβαια,
0: μας.
1: Βέβαια, λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά σε διαφημιστικό break επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική μας, όπου φέτος, όπου σήμερα. Καλά, φέτος εντάξει, το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο με τη μαγειρική, αλλά σήμερα ειδικά σας έχουμε μια έκπληξη. Αντί για φαγητό έχουμε κοκτέιλ, αλλά τι κοκτέιλ, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι ένα απλό κοκτέιλ. Δεν είναι ένα απλό μοχίτο. Άλλοι το λένε ρακίτο, άλλοι το λένε θαύμα της κριτικής φύσης. ειδήσεις. Άλλοι το λένε απλά μια μεγάλη ανακάλυψη, η οποία πραγματικά έσκασε στα timeline μας και από τότε μας αλλάζει τη ζωή. Είναι το famous ρακίτο, το οποίο αποτελείται με ρακί και γλιστρίδα, παρακαλώ, και έρχεται σε αποκλειστικότητα σε λίγα λεπτά στο καλοκαίρι στο Νότο.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Beef, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογκό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
0: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
0: Αλέκ Lines, Μπι, Επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Ash.
4: Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο.
0: Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας.
4: Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor.
0: Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313. Απ Top 5. Νούμερο 5.
5: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
8: Ό,τι θα υπάρχεις για μας είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς.
0: Νούμερο 1.
9: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
10: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
11: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι λες? Professional.
1: Ποιον λες?
11: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
11: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έχω πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω.
11: Συνήθως θα μου δώσει και να πάω στον καρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
11: Α, ναι.
1: Ναι.
11: Δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
11: Α, οκ. Okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
11: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει.
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
11: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα παρέγει αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
11: Μπορεί να είναι σούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπε ρομπότ, δεν την είχες δει.
11: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Ναι,
11: έχει okay. Τα πάντα όλα. Έτσι. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
1: Βλέπεις πάρα πολλές ταινίες, πρέπει να το κόψεις αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
11: Ευτυχώς που είπες ταινία, είχε δει σε πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: να σου πω κάτι.
11: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
11: Ποτέ δεν ήμασταν.
10: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
12: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
13: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
12: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
13: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
12: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
0: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
14: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
15: Πάλι κρύο το νερό.
16: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
15: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
16: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
15: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
16: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται. Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
17: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
18: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: να δώσω δανά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Μάτρες 95 για το Λασίθι, Απ 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε απ' άκρη σ' άκρη στην Κρήτη και σήμερα, αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσος, Κάρπαθος, Κίθυρα, Χάβδος. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Κογό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελοσιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Νωρίς μας έχει στείλει η Μαρία Λένα από Φλόρινα και μας γράφει πως έρχεται, λέγει, το γάμο του αδερφού της. Καλημέρα στη Λεβεντογένα. Καλημέρα σε όσους ακούν καλοκαίρι στο Νότο. Καλημέρα και στον αδερφό και την Νύφη. Νομίζω ότι θα γίνει χαμός εκεί στο γάμο. Το βλέπω, το διαισθάνομαι και καλά, Στέφανα.
0: Καλημέρες, όμορφες να στείλουμε στα Μάταλα εκεί, στο φίλο μας τον Γιώργο και τη Μαριάνθη. Ξεκινάμε, λέει, παιδιά, σας περιμένουμε. Περιμένουμε όλη την Κρήτη με το καλό το Μάταλα Beach Festival από σήμερα, έτσι. Ξεκινάμε.
1: Εννοείται.
0: Δυνατά, καλημέρα να στείλουμε εκεί στη Ζήρο, στη φίλη μας στην Αδαμαντία και το στρατή, οι οποίοι μας ακούνε και πίνουν το καφεδάκι του στην αυλή του. Στα φιλιά μας, παιδιά, τι ωραία εικόνα. Καλημέρα να στείλουμε στη Βιάνο, στο φίλο μας τον Ευτύχη και τη Ματίνα, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε στον Άγιο Νικόλο, στη Δημητρούλα την αγαπημένη που είναι συντονισμένη και σήμερα. Μας είπε μια τεράστια καλημέρα και να σου έρθει και εσένα στα μούτρα ο αέρας να ησυχάσουμε.
0: Α, ναι, έτσι λέει. Τέλεια,
1: ναι, ναι.
0: Να πάρουμε τον αέρα μας λοιπόν. Καλημέρα στη φίλη μας τη Χαρούλα και τη φίλη μας την Άντια, οι οποίοι μας ακούνε από τις Καλάθενες. Ρε παιδιά, πού είναι οι Καλάθενες? Και αυτό πρώτη φορά το ακούω φέτος.
1: Καλάθενες.
0: Καλάθενες, το έχω γκουγκλάρει ήδη. Χανιά, Καλάθενες Χανίων. Έδρα, λέει, στην Κίσαμο. Μάλιστα, τα φιλιά μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ το μήνυμά σας. Μια μεγάλη επίσης καλημέρα να στείλουμε και στη φίλη μας τη Μαρία, αλλά και στο φίλο μας το Μινά, οι οποίοι μας ακούνε από το αμάξι του Ηράκλειο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Στο Ηράκλειο είναι και η Μαρία, μας στέλνει τα φιλιά της και την αγάπη της. Έχουμε και τον Αναστάσιο, ο οποίος μας ακούει από Θεσσαλονίκη. Ο γιος του, λέει, είναι φοιτητής στο Ηράκλειο, στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και κάθε χρόνο, λέει, έρχονται το καλοκαίρι, κάθονται ένα μήνα. Ευτυχώς, λέει, εκμεταλλεύομαι τα φοιτητικά χρόνια του γιου μου. Είστε φανταστικοί, φιλόξενοι, ωραίο φαγητό. Ερχόμαστε, λέει, σε ένα μήνα, κανονίστε.
0: Α, μάλιστα, ετοιμάζουμε το σπίτι. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε στα Καράνου, εκεί όπου αύριο εγώ Σάββατο 20 Ιουνίου ετοιμάζεται η πρώτη γιορτή κερασιού. Και μας περιμένουν με τον Νίκο Ζωηδάκη. Τα φιλιά μας, παιδιά, να περάσετε υπέροχα. Τι όμορφες γιορτές. Μ' αρέσει που τα γλέντια τώρα έχουν γιορτή, ξέρω εγώ, κερασιού. Προχθές μας στείλανε γιορτή μακαρονιού. Είναι θεματικά. Θα γίνει χαμός άμα το συνεχίσετε αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο branding αυτό για τον τόπο μας. Να υπάρχουν τέτοια θεματικά γλέντια. Καλημέρα σε όλους μας. Να στείλουμε και στη φίλη μας εδώ πέρα τη Γεωργία που μας ακούει από τις Αρχάνες. Η Γεωργία μας και σήμερα έχω βάλει λέψη τόκο το πουλάκι στο φούρνο και σας περιμένω.
1: Πολλά φιλιά μας στέλνει ο Νίκος και γράφει με καφέ, λίρα, ρακί, η ζωή είναι πάντα γιορτή. Μας ακούει και μας ακούει από ένα καφενείο εκεί στο χωριό του στους Μεσελέρους. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Ασπασία, η οποία μας ακούει από τη Βούλα στην Αθήνα. Σας ακούω, λέει, και μυρίζω θάλασσα, μυρίζω Κρήτη, θετική ενέργεια. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά κι εσείς που μας ακούτε.
0: Καλημέρες, καλημέρες όμως. Να στείλουμε και στη Νεάπολη, εκεί που μας ακούει η Ιλιάνα, η αγαπημένη μας, και μας εύχεται καλή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε, Ιλιάνα. Καλημέρες να στείλουμε και στη φίλη μας την Άλγιστη, η οποία μας ακούει από το Ρέθυμνο και μας στέλνει πολλά φιλιά. Ετοιμάζει, λέει, πριάμ σήμερα, λέει. Φτωχό το τραπεζάκι μου, αλλά το βγάζουμε, λέει, για τρεις μερίδες το φαγητό. Αν θέλετε, με το καλό να έρθείτε. Κοίταξε τώρα, μόνη δεν λέει να το βάσει το πριαμάκι, θα βάλουμε και λίγη φετούλα από δίπλα, θα το φτιάξουμε.
1: Κόλαση.
0: Καλημέρα να στείλουμε στο Μενέλαο και στο φίλο μας εδώ πέρα τον Παντελή, ο οποίος μας ακούνε από τα Χανιά και μας στέλνουν πολλά φωλιά και πολλά χαιρετίσματα. Όπως από το Μαρουλά, μας ακούνε και η Γεωργία, η Άννα, ο Παντελής και ο φίλος μας ο Σταύρος. Την καλημέρα μας, παιδιά.
1: Και έχουμε και τους πλατσουρίστες εκεί, μια ωραία κοινότητα που υπάρχει στο Facebook και εννοείται πως μας στέλνετε φωτογραφίες από παραλίες, από θάλασσα, από ακτές, από τη δουλειά σας. Εδώ είμαστε, τα βλέπουμε όλα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα κάνετε.
0: Καλημέρες όμορφες να στείλουμε και εκεί στον ομό Λασιθίου, όπου η κουζίνα Λαγκρέκα από το Σωτήρι Ευαγγέλου μας περιμένει στον ομό Λασιθίου στην Ιερά Πέτρα κοντά, στο Πέλαγο Seaside Restaurant, στο πολυβραβευμένο Πέλαγο Seaside. Για όλους όσους είναι στον ομό Λασιθίου και ψάχνουν προτάσεις δημιουργικές με αυτό το ωραίο το κριτικό twist, εκεί είναι το μέρος για να είμαστε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλημέρες επίσης να στείλουμε σε όλους εκείνους οι οποίοι μας ακούνε από τη Σκαρμπερί του χάρισε Ηράκλειο και Ρέθυμνο Γογό, αλλά και μια πάρα πολύ ωραία καλημέρα και μεγάλη να στείλουμε Γογό και στη Σέρτο Πόρτα, όπου τρέχει φοβερό
1: διαγωνισματάρα.
0: Φοβερό διαγωνισμό, πανάκριβο δώρο, για πες μας.
1: Και εννοείται πως εσείς που θέλετε να διεκδικήσετε μια ολοκένουργη θωρακισμένη πόρτα 18 κλειδωμάτων, η Σέρτο Πόρτα σας περιμένει και για να σας τη βάλει, δηλαδή να σας την εγκαταστήσει όπου και να είστε, και να σας μοιήσει στην ασφάλεια για μια ζωή. Μπείτε στα social media του Καλοκαίρι στον Νότο να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας που τρέχει. Και εννοείται τρέχουν και οι εκδηλώσεις, Γιώργο, στο Ostra Resort and Spa. Την Κυριακή έχουμε φανταστικό event. Από νωρίς πρέπει να είστε εκεί, μην το χάσετε.
0: Και νομίζω ότι πραγματικά θα γίνει χαμός αυτή την Κυριακή. Θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε αργότερα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με τη μαγειρική της ημέρας. Παρέα με τα Supermarket Festos. Έχουμε σήμερα, όπως είπαμε και πριν, το famous ρακίτο. Θα γίνει χαμός, θα γίνει viral. Οπότε συντονιστείτε να το ακούσετε.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: να μπούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο και για άλλη μια φορά έτσι να γευθούμε ωραία πράγματα, κριτικά, αυθεντικά, με λίγη δόση τρέλας. Και βεβαίως κάπως έτσι πρέπει να το ζούμε το καλοκαίρι στο Νότο, έντονα, τρελά και λίγο παρανοϊκά.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε μια απίστευτη συνταγή η οποία δεν τρώγεται, βασικά τρώγεται κιόλας, αλλά κυρίως πίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε ένα ωραίο επικό κριτικό μοχίτο με ραχή και γλιστρίδα, παρακαλώ πολύ.
1: Συγγνώμη, εντάξει, κοίταξε. Τη γλιστρίδα σε πολλά καφενεία την πίνουμε το ρακάκι του, α πούμε, παγωμένο κτλ.
0: Από δίπλα στο πιατάκι.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να συνδυαστεί όλο αυτό.
0: Νομίζω ότι μπορεί να συνδυαστεί γιατί είμαστε έτσι πανούργοι και εμείς, αλλά και εσείς που μας στέλνετε που και που κάτι συνταγές εξωπραγματικές. Όπως ο Νίκος από το Νότιο Ηράκλειο, που είναι γνωστός, λέει, μύστης του ωραίου και εραστής του διαφορετικού.
1: Έτοιμος για τσίλι καφενείο είναι αυτός.
0: Εννοείται. Εμείς απλά υποκλινόμαστε στη δημιουργικότητά του και στο γεγονός ότι χρησιμοποιεί τη γλιστρίδα και σε τέτοια ποτά όπως αυτό.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι περιλαμβάνει ακριβώς αυτό το έκτρωμα που θα λέγει ο Κουτσούμπας.
0: Θα χρειαστούμε λοιπόν για αυτό το μοχίτο με ρακί και γλιστρίδα. Φρέσκη γλιστρίδα, γιατί βεβαίως η Κρήτη είναι παντού. Η γλιστρίδα είναι.
1: Είναι και η εποχή της τώρα.
0: Έτσι ακριβώς, σε κάθε γωνιά θα τη βρει.
1: Μαζί με τα βλήτα, αν ακούει κάποιος εκεί που έχει στο χωράφι του βλήτα, γνωστό συγγενής μου, ο οποίος κόβει που και που και τα δίνει εδώ και εκεί, αλλά στα παιδιά του έχει να κόψει λίγα βλήτα.
0: Και κανένα αυγουλάκι δεν θα ήταν κακό.
1: Κανένα αυγουλάκι, κανένα λεμονάκι, άντε να πιάνουμε δουλειά σιγά σιγά.
0: Εκεί μαζί με την γλιστρίδα.
1: Πίνουμε τον καφέ κάτω από το μουρέλο μέχρι τις 1 η ώρα, άντε δουλειά τώρα.
0: Ρακί φυσικά εννοείται θα χρειαστούμε εκτός από την γλιστρίδα, θα χρειαστούμε λεμόνι και χυμό λεμονιού. Δυσέβριστα αυτή την εποχή στην Κρήτη, αλλά κάπου θα βρείτε ένα λεμονάκι εκεί ξεχασμένο σε καμία λεμονιά. Φυσικά παγόμπολικο, έτσι να.
1: Τριμμένο,
0: Ναι, τριμμένο, λιώνει στο ποτήρι και να νιώθεις το καλοκαίρι και το πάγωμα αυτό στο κεφάλι σου. Λίγη ζάχαρη. Η μέλη ακόμα καλύτερα. Αν έχεις μέλι, νομίζω ότι θα το απογειώσει το συγκεκριμένο.
1: Ναι, γιατί ρακόμελο πίνεται, βέβαια.
0: Εννοείται. Και φυσικά είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε και να κάνουμε θαύματα το περιβόητο αυτό μοχίτο. Εσείς τώρα που ακούτε από τα Beach Bars, νομίζω πως σας δίνουμε έτσι ιδέες για stories και για να κάνετε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή όλα τα ίδια και τα ίδια.
1: Εγώ αν είχα Beach Bar και έβλεπα το ρακίτο θα έμπαινα.
0: Και εγώ θα έμπαινα. Πετάμε ελαφριά την γλιστρίδα με το λεμόνι και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε τον πάγο. Ρίχνουμε τη ρακί με σεβασμό αλλά και θάρρος. Ανακατεύουμε καλά-καλά. Και φυσικά σερβίρουμε σε ποτήρι ψηλό. Όχι χαμηλό όπως πίνουμε τη ρακή, αλλά σε ψηλό.
1: Του κοκτέιλ ουσιαστικά ποτήρι.
0: Ναι, του κοκτέιλ, βεβαίως. Μοχίτο το είπανε, οπότε καταλαβαίνετε.
1: Ρακίτο λέω εγώ να το λέμε.
0: Ρακίτο.
1: Είναι πιο
0: ναι.
1: Ωραίο branding.
0: Και το γλιστρίδο, κάτι πώς το λέμε.
1: Εντάξει, με γλιστρίδα.
0: Με γλιστρίδα. Και δεν μου λες, αυτός με το μοχίτο, ρακίτο, θα το πιούμε δίπλα στη θάλασσα.
1: Κοίταξε, να σου πω τώρα, πέρα από την πλάκα, έτσι, γιατί τρολάρουμε προφανώς, αλλά πέρα από την πλάκα. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι η ρακή πάει με το μέλι, okay. Είναι ρακή, μέλι, λεμόνι, γλιστρίδα μέσα που είναι έτσι πολύ ωραία, δίνει έτσι μια ένα έξτρα twist, ας πούμε.
0: Και κάνει και καλό, καλέ, ξέρεις τι καλό κάνει η γλιστρίδα.
1: Δηλαδή με πάγο κιόλα σε όλο αυτό. Εντάξει, θα χτυπάει στο κεφάλι, θα άντε γεια μας μετά.
0: Ωραία, γιατί το μοχίτο δεν χτυπάει.
1: Ναι, αν πει ναι, ρούμι, τι, ρακί βάζουμε. Εντάξει, και ξέρουμε τι πίνουμε, εμείς το βγάζουμε. Λοιπόν, μπράβο. Οπότε λοιπόν, μην το γελάτε καθόλου. Ας έρθει κάποιος mixologist από αυτούς που μας κάνουν μαγκές που πάνε στα beach bar και μας διάχνουν, πώς τα λένε αυτά τα κούπα λίμπρε και τα πώς τα λένε τα άλλα.
0: Ναι. Κούπα λίμπρε, μαργαρίτα.
1: Ναι. Τις μαργαρίτες για αυτά. Να φτιάξει ένα ρακίτο. Μπορεί, δεν μπορεί. Τι, ντρέπεται.
0: Άσε που προωθούμε και τον υγιεινό τρόπο ζωής.
1: Ντρέπονται.
0: Τι θα βάλαμε, δεν βάλαμε ό,τι και ό,τι.
1: Λα, αν είχαμε εφημερίδα στο καλοκαίρι στον Νότο, θα γράφαμε πρωτοσέλιδο. Ντρέπονται οι mixologists να παράξουν το ρακίτο.
0: Οι
1: mixologists.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι mixologists?
1: Αυτοί που φτιάχνουν τα κοκτέιλ, δίθεν αυτοί που ξέρουν παραπάνω.
0: Έτσι του λένε, mixologists.
1: Ναι,

0: ομάδα της, από το Μίξ, από το Μίξ.
1: Από το Μίξα.
0: Από το Μίξ.
1: Εμένα αυτό μου έρθει στο μυαλό, λίγο άσχημα ακούγεται.
0: Λοιπόν, αλλά όταν τρέπονται όμως να κάνουν, δεν τρέπονται όμως να πάνε στη θιά τους μετά να φάνε να πιάνουν τολμαδάκια, Αυτά δεν τρέπονται να τα κάνουν.
1: Όχι, όχι, δεν τρέπονται.
0: Όταν είναι μαζί με άλλους fine dining, όταν είναι μόνοι τους τολμαδάκια. Έτσι είναι και το ρακίτο. Θα πρέπει να πρόσθεται να εξωστρακίσει τα κοκτέιλ στα άλλα από τα beach bar και να μπει στη θέση τους. Να βγάλουμε τα κούπα λίμπρα από τους καταλόγους. Α, το κούπα λίμπρα αφήστε το, γιατί είναι το γαμμένο
1: είναι
0: ποτό.
1: Και εμένα, και
0: κάποιου πασόκου, δεν θυμάμαι τώρα ποιο. Αλλά τέλος πάντων, αφήστε το κούπα λίμπρα, αφήστε το. Αλλά τα άλλα τα βγάλουμε. Να έχουμε ρακίτο με γλιστρίδα. Ρακίτο με δεν ξέρω και εγώ με τι άλλο. Να εμπλουτίσουμε έτσι την κριτική, πώς το λένε.
1: Γαστρονομία.
0: Γαστρονομία και πώς το λένε το άλλο. Ναι, κάτι τέτοιο στους καταλόγους μας. Να προσφέρουμε κάτι διαφορετικό. Γιατί που και που, ξέρετε τώρα, υπάρχουν και αυτοί οι ανώμαλοι οι οποίοι σερβίρουν και σούσι και τέτοια πράγματα στην Κρήτη. Μα είναι δυνατόν να έχουμε σούσι στην Κρήτη?
1: Είναι κι όμως, και φέτος θα το νιώσουμε έντονο αυτό το σούσι.
0: Δηλαδή, είναι δυνατόν να πηγαίνω σε κριτική ταβέρνα και να παίρνω σούσι? Θα πάρω τάκο, θα πάρω μια τηγανική πατάτα, θα πάρω μια σαρδέρα σχάρα. Δεν θα πάρω σούσι. Έτσι λοιπόν, δεν θα πάρουμε και το μοχίτο, θα πάρουμε το ρακίτο. Και από εδώ και σήμερα οι πλατσουρίστας ανοίγουν αυτό, έτσι κηρύσουν την επανάσταση, βγάζουν τα λάβαρα από το σιρτάρι και είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι, για να διαδώσουμε το ρακίτο στα πέρατα της γης.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Anneke Lines, B, Επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
2: Στην Anneke Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anneke Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneke Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.

0: Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 69 44 354 768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός πέσει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
9: Oh yes!
8: Απ 92,9.

0: Σε δεύτερη ώρα, καλοκαίρι στο Νότο. Ζωντανά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι. Up 92,9 για το Ηράκλειο. Ήχος 942 για το Ρέθυμνο. Και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα. Σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας και φυσικά στην αγαπημένη μας Σαντορίνη. Απέναντί μου είναι η Κοκό Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελουθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Και πόσο χαρήκαμε που μας στείλατε μια απίστευτη φωτογραφία από τη Γάβδο. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στη Μαρία και στον Αλέξανδρο που βρίσκονται εκεί. Θα κάτσουν, λέει, μέχρι και τη Δευτέρα. Τι ωραία, παιδιά, να μας στείλετε κι άλλες τέτοιες ωραίες φωτογραφίες. Να ονειρευόμαστε ότι κάπου εκεί είμαστε κι εμείς. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Αλεξάνδρα, η οποία βρίσκεται στο κατάστημά της και μας ακούει στα Χανιά. Όπως επίσης μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη Βαλεντίνα. Τι ωραίο όνομα, που μας ακούει, Γιώργο, από την Πελοπόννησο, από την Μονεβασιά.
0: Καλημέρες να στείλουμε στις Καμάρες, στο Μονοφάτσι, εκεί όπου βρίσκονται οι Αντιγόνοι και ο Λευτέρης και μας στέλνουν τα φιλιά του, τα χαιρετήματά τους. Καλημέρα στον Αποστόλη από τα Χανιά, που μας ακούει από το γραφείο του και σε όλο το team εκεί, αυτό του τρελού φαρμακείου, το οποίο κάθε μέρα ζει το δικό του καλοκαίρι στο Νότο με το Fresh Radio, από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα να στείλουμε και στον Άγιο Θωμά, εκεί στον Παναγιώτη, που μας ακούει και μας στέλνει πολλούς χαιρετισμούς, όπως επίσης και στις Βρυσίνες. Να λέει, παιδιά, και το χωριό μας, αυτό το γνωρίζετε, λέει ο φίλος μας ο Θανάσης εδώ πέρα, μας γράφει πολλά φιλιά, πολλά χαιρετήματα και μας έχει στείλει και αυτός μια συνταγή δική του γογό, πατροπαράδοτη όπως μας λέει. Οπότε τη βάζουμε στο πρόγραμμα.
1: Πολλά, πολλά φιλιά να στείλουμε στην Αντωνία, η οποία μας ακούει από το Καπίστρι. Όπως επίσης μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Κατερίνα, η οποία ετοιμάζεται, λέει, για το γάμο της κολλητής της στο Ηράκλειο. Αύριο γίνεται ο γάμος, μας καλούν, λέει, να πάμε κι εμείς έτσι. Απρόσπιτη, κατάλαβε. Φίλοι των φίλων, να πάμε κι εμείς να περάσουμε ωραία. Γιατί όχι.
0: Και εννοείται ότι τώρα εγώ και αυτή την περίοδο γίνονται πολλές εκδηλώσεις για τον Κλείδωνα. Έτσι. Οπότε λοιπόν υπάρχουν πολλά χωριά. Μας έχουν στείλει εδώ και από το Πολιτιστικό Σύλλογο Κεραμούτσιου, όπου γίνεται ένα γλέντι με το Γιάννη Σπιθάκη και το συγκρότημά του αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας το έχει στείλει εδώ πέρα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλημέρα να στείλουμε επίσης και στη φίλη μας τη Μαρίνα, η οποία μας ακούει από το Πλατσουριστονίσι. Να το, Ιζάκυνθος! Πού είναι η Ζάκυνθος? Στα φιλιά μας σε όλους, αλλά και στη Σαντορίνη, στη φίλη μας εδώ πέρα την Αριάννη και τη φίλη μας τη Ρένα, οι οποίες μας ακούνε εκεί από το κατάστημα το οποίο δουλεύουν και μας δίνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Λοιπόν, μας έχουν στείλει και για μια ωραία δράση που θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Εθνικό Στάδιο Χανίων. Όλοι μαζί για το Μάνο. Μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Θα είναι και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, από ό,τι διαβάζω εδώ. Οπότε και άλλοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες. Οπότε γιατί όχι να σπεύσετε, να περάσετε όμορφα και βεβαίως να συνεισφέρετε σε αυτή την πάρα πάρα πολύ όμορφη και σημαντική συναυλία που θα γίνει τη Δευτέρα στα Χανιά, Γιώργο.
0: Και βέβαια φιλανθρωπική, για ένα πολύ συγκεκριμένο και πολύ δυνατό σκοπό, οπότε μην λείψει κανείς.
1: Και μπράβο και στον Κωνσταντίνο Αργυρό που τα αφήνει όλα και έχει Κρήτη για αυτό και μόνο το σκοπό.
0: Παιδιά, οι καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς αυτά δεν είναι επεξεγέλασε. Πρέπει να πάρουν αεροπλάνα, να έρθουν, να πάνε.
1: Έχουν
0: να...
1: και το πρόγραμμά του. Έχουν το πρόγραμμά του.
0: Και όχι μόνο αυτοί που έρχονται από την Αθήνα και οι δικοί μας εδώ, οι κριτικοί καλλιτέχνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το, οπότε τους βλέπετε σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Πρέπει να τους δίνουμε συγχαρητήρια. Αυτοί, γιατί πραγματικά αφήνουν το πρόγραμμά τους, αφήνουν το εισόδημά τους, είναι η δουλειά τους αυτή.
1: Σωστά.
0: Δεν το κάνουν για την πλάκα τους. Οπότε νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια όλοι όσοι συμμετέχουν σε τέτοια πράγματα. Καλημέρες όμως να στείλουμε και στη φίλη μας τη Μαρία, που μας ακούει από τη Χερσόνησο και μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα εγώ. Αλλά και από, θα σου διαλύσω την καρδιά τώρα. Από τη φίλη μας την Ιωάννα και το φίλο μας το Μανώλη, οι οποίοι εγώ δεν ξέρω πού, πώς, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα, μας ακούν από το Γαϊδουρονίτσι.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Παιδιά,
1: τι κάνετε εκεί με σκάφος ιδιωτικό, έχετε πάει?
0: Παιδιά,
1: με Airjet.
0: Παιδιά, στείλτε φωτογραφία, θα τρελαθούμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στείλτε μας μια φωτογραφία από το Γαϊδουρονίτσι να φύγουν όλα τα προβλήματά μας.
1: Κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι ξεκίνησε το καλοκαίρι. Από τη μία η Γάβδος, από την άλλη το Γαϊδουρονίτσι. Εντάξει, εμείς στη μέση και πραγματικά και λαϊδούμε κι εμείς.
0: Πραγματικά. Και αφού είμαστε εκεί στο Λασίθι και κοντά στην Ιερά Πέτρα, να σε πάω στο θάλασσα, Seaside, όπου ξεκινάει Γκογό, τα event του αυτήν την Κυριακή θα γίνει χαμός. Εμμανουέλ Εσποσίτο, multi-platinum artist από το εξωτερικό, έρχεται και κάνει την έναρξη του Sea of Sound. 5 η ώρα η έναρξη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου στο θάλασσα Seaside, και να πούμε ότι πραγματικά θα γίνει χαμός. Ο Γόρμ θα είναι ο Happy Harry, αγαπημένος DJ και αυτός, οπότε να είναι όλοι εκεί και να δώσουν το παρόν. Και φυσικά συνεχίζουμε δυναμικά, Κυριακή 12 Ιουλίου Βασίλης Τσιλιχρίστος, Σάββατο 18 Ιουλίου Άντα Σίγια, και νομίζω ότι έχουμε πολλά πολλά ακόμα να πούμε στην πορεία.
1: Ένας μοναδικός χώρος ανανεωμένος για τους λάτρες έτσι της μουσικής, της θάλασσας, της αλμύρας και όλα αυτά που αντιπροσωπεύει το καλοκαίρι.
0: Και φυσικά όχι μόνο αυτό, υπάρχουν signature cocktails, πολλές ωραίες γεύσεις, ανανεωμένο μενού μέσα στο Austria Resort and Spa, ένα από τα πιο γνωστά και φημισμένα πεντάστερα ξενοδοχεία της Κρήτης. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μαζί σας, ζωντανή σύνδεση με Σέριφο, για να μάθουμε τα πάντα από τους κατοίκους εκεί που μας περιμένουν τώρα να συνδεθούμε για αυτό το όμορφο νησί.

0: και ναι, και ναι, ήρθε η ώρα για ακόμα μία εξόρμηση αυτή την εβδομάδα. Τελευταία ημέρα σήμερα, σας φυλάξαμε το καλύτερο. Πάμε Κυκλάδες να πάρουμε τον αέρα μας. Αφού δεν πάμε διακοπές, θα πηγαίνουμε τηλεφωνικά, ραδιοφωνικά, να μας εξηγούν εκεί, να μας τα περιγράφουν. Γιατί από κοντά, μάλλον άντε να βρεις χρόνο τώρα να πας. Οπότε, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για ακόμα μία εξόρμηση. Παρέα φυσικά με την Apple Us, αυτή τη φορά στη μαγική Σέριφο.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us.

0: είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι να συνδεθούμε με Σέριφο, με έναν άνθρωπο που πραγματικά ασχολείται με πάρα πολλά. Φαίνεται ότι αγαπάει το νησί της και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ρώτα Κατερίνη, η οποία είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Σερίφου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και πόσα άλλα ακόμα πράγματα κάνει. Και πολύ πολύ χαιρόμαστε που είμαστε σήμερα μαζί.
1: Καλημέρα! Καλημέρα, καλησπέρα στη Σέριφο!
2: Καλησπέρα. Πόπο, δεν ξέρω το πόσο χαιρόμαστε που σας έχουμε στη γραμμή μας. Πόπο, τέλεια. Αγαπάμε πάρα πολύ Κρήτη, να ξέρετε.
0: Έτσι, να πούμε βέβαια ότι πλέον η Κρήτη έχει συνδεθεί
1: ακτοπλοϊκά
0: επιτέλους με την Annette Lines. Οπότε μπορούμε τσουπ να πενταγόμαστε στη Σέριφο και από τη Σέριφο τσουπ να πενταγούνται στην Κρήτη.
1: Λοιπόν,
2: μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, καταφέραμε να ενώσουμε την Σέριφο με την Κρήτη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ξέρετε, γιατί εμείς τα μικρά τα νησάκια είναι λίγο δύσκολη η μεταφορά μας από Πειραιά να πάμε Σέριφο, από Σέριφο Πειραιά. Γενικώς οι αυτοκλοϊκές μας γραμμές, ξέρετε, το χειμώνα είναι πολύ δύσκολες. Και ειδικά οι μόνιμοι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Καταφέραμε λοιπόν να συνδεθούμε με ένα πανέμορφο και πολύ και ωραίο νησί. Στην Κρήτη, έτσι ώστε να μπορούμε να ερχόμαστε και να ερχόμαστε και εσύ.
1: Βέβαια, νομίζω τώρα.
2: Ότι εσείς έχετε και πολύ. Έχετε και νοσοκομείο εκεί. Το οποίο εμείς, οτιδήποτε και μας συμβεί, θα πρέπει να πάμε Σύρο και μετά Αθήνα. Ενώ τώρα μπορούμε να μπούμε μέσα να πούμε στην Κρήτη να κάνουμε και εσύ πάει να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω.
1: Εντάξει, τώρα, αυτό τώρα είναι λίγο ασχολίαστο, γιατί θα πρέπει να έχει και η Σέρβος όλες τις παροχές. Δεν θα πρέπει να φεύγετε από εκεί να πηγαίνετε αλλού.
2: Κανένα νησί, σωστά. Όλα τα νησάκια μας πρέπει να έχουν αυτές τις παροχές. Αλλά ακόμα και αν μας έχει κάτι, να έχουμε κοντά μας νοσοκομείο. Νοσοκομείο δεν έχουμε εμείς.
1: Πω.
0: Κρίμα.
2: Αυτό νοσοκομείο δεν έχουμε. Το κοντινότερό μας είναι να πάμε στη Σύρο.
1: Στη Σύρο.
2: Απλά τώρα με τις αυτοκλοϊκές γραμμές. Μπορούμε να έρθουμε και εσείς.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, επειδή μας ακούει και κόσμος εδώ πέρα και είναι και η περίοδος που με τις πενιχρές οικονομίες που μπορεί να έχουν κάποιοι με τόση ακρίβεια γύρω μας, οργανώνουν κάποιες διακοπές. Και τώρα που υπάρχει και η ευκαιρία να υπάρχει και αυτή η εκτοπλοϊκή σύνδεση, θέλω να μας πεις έτσι λίγο κάπως συνοπτικά 5-6 πράγματα για το νησί σας. Δηλαδή, για παράδειγμα, πες μας μία παραλία την οποία μπορεί να γκουγκλάρει ο κόσμος, να ψάξει και να πει: Να, θα πάω στη Σέριφο και θα πάω εκεί να κάνω τη βουτιά μου. Ας ξεκινήσουμε με τις παραλίες λοιπόν.
2: Ωραία. Να ξεκινήσουμε ότι κάποιος από την Κρήτη μπορεί να έρθει μέσω των αυτοκλοϊκών γραμμών της ΑΝΕΚ. Η Άττικα μας έχει δώσει την ΑΝΕΚ. Οπότε μπορεί να έρθει το βράδυ, ξημερώματα δηλαδή 3 ώρα, και να φύγει, ας πούμε, για ημερήσια σας λέγω, την άλλη μέρα το βράδυ στις 1 η ώρα. Δηλαδή μπορεί να το κάνετε και σαν ημερήσια. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες. Η Σέριφος γενικά έχει πολύ όμορφες παραλίες. 72.
0: 72.
1: Βεβαίω.
2: Είμαστε από τα λίγα νησιά που έχουμε τόσες πολλές παραλίες και πολύ όμορφες. Να σας πω ότι η Σκυλή Άμμος βραβεύτηκε το 2004 σαν η καλύτερη παραλία στην Ευρώπη.
1: Ψηλή Άμμος λοιπόν, παιδιά, γκουγκλάρετε να ψάξουμε στη Σέριφο.
2: Είναι το νούμερο ένα.
0: Πανέμορφη.
1: Λοιπόν, συνεχίζω για να προλάβουμε, επειδή έχουμε και 4 λεπτάκια ακόμα, να προλάβουμε να πούμε πράγματα. Λοιπόν.
2: Βαγιά, Άγιος Γιάννης, Ψηλή Άμμο, Άγιος Όστης, καταπληκτικές παραλίες. Βαγιά, Γάνεμα, Κουταλάς, Μέγα Λιβάδη είναι το νότιο κομμάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να πάτε. Και από το βόρειο είναι η Καμιά και ο Πλατή Γυαλός. Εκεί αν πάτε θα δείτε ότι δεν θα θέλετε να φύγετε.
1: Κατερίνα, για πες μας τώρα και ένα χωριό το οποίο έχει η Σέριφος και για το οποίο ας πούμε μπορούμε να το ψάξουμε κι αυτό και να ίσως μπορεί να έχει ένα πανηγύρι, κάτι το οποίο να γίνεται κάθε χρόνο.
2: Πανηγύρια έχουμε πάρα πολλά. Το 15 Αύγουστο είναι στο Ράμου, η Παναγία του Ράμου και η Σκοπιανή, όπου από τη Σκοπιανή αγναντεύεις όλο το Αιγαίο. Βλέπεις την Κύπρο, βλέπεις την Σύρο, βλέπεις όλα τα νησάκια, αλλά είναι μαγευτικό. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω, πρέπει να έρθετε να το ζήσετε. Αν έρθετε να το ζήσετε θα το καταλάβετε. Είναι να βλέπεις την θάλασσα και να ακούς την παραδοσιακή μουσική μας. Είναι το κάτι άλλο.
1: Τι ωραία.
2: Έχουμε και ένα μοναστήρι, ναι. Γαστρομονάστηρο. Είναι το Δεξιαχών. όπου γιορτάζει 8 του Νοέμβρη. Εάν έρθετε, θα δείτε ότι όλα τα νησάκια μας έρχονται και μας επισκέπτονται για την χάρη των δεξιεχών.
1: Τι ωραία. Σέρφος...
2: Και από φέτος έχουμε ξεκινήσει και μας έρχεται ο θρησκευτικός τουρισμός και από την Κρήτη.
1: Βέβαια, βέβαια. Μα αξίζει
0: και
1: τον κόπο. Η Σέρυφος παράγει, έχει κάποιο προϊόν το οποίο παράγει.
2: Ναι, βέβαια. Έχουμε δύο ενοπλία. Αυτό που ακούγεται περισσότερο είναι του κυρίου Ξολορά. Uh-huh. Έχουμε δικές μας ποικιλίες στα φιλιών εδώ.
1: Κρασί.
2: Ναι, κρασί οπωσδήποτε. Το παραδοσιακό μας εδώ είναι η ρεβιτάδα. Εμείς την κάνουμε στην πίνακα και την είναι στο φούρνο. Αλλά να φάτε και κάπαρη γιαχνή. Θα τρελαθείτε σε αυτά. Έχουμε τη Λούζα που είναι πολύ διαφορετική από τα άλλα τα νησιά. Έχουν βάλει άλλα καρικέσματα εμείς μέσα. Η Λούζα είναι η ζήτρα που λέμε εμείς, η οποία είναι η τρέφια που την βάζεις και στο ψωμί σου ακόμα πάνω και την παίρνεις. Εγώ θυμάμαι σαν παιδιά που πηγαίναμε εκεί στην παραλία και τρώγαμε.
0: Τέλεια.
2: Αλλά είναι. Και έχουμε και ένα δημαρχείο το οποίο είναι στην πιο όμορφη πλατεία.
1: Βέβαια,
2: τα πολύχρωμα τραπεζοκαθίσματα. Συν το επιβλητικό κτίριο του Δημαρχείου μας, είναι μαγεία αληθινή να κάθεσαι εκεί και να πίνει παρακόμελά σου.
1: Λοιπόν, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο, γιατί είπε και ο κόσμος θέλει να το ακούσει αυτό. Ας πούμε ότι οργανώνουμε μια εκδρομή στη Σέρβη, επειδή είναι και δύσκολες οι εποχές.
0: Η διαμονή,
1: θα βρούμε ένα δωμάτιο έτσι κάπως πιο οικονομικό να μείνουμε. Και πώς μετακινούμαστε, πρέπει να νοικιάσουμε όχημα, με ποδήλατο. Πώς γίνεται η μετακίνηση.
2: Λοιπόν, κάποιος που έρχεται από Κρήτη είναι το αυτοπλοϊκό, είναι η ανέκδοση, σας είπα. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 37 ευρώ, δεν είμαι σίγουρη, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι από Κρήτη αυτό είναι.
0: Mm-hmm.
2: Έχει όλα τα βαλάντια Σέρυφος, όπως τα ξενοδοχεία, αλλά και στα εστιατόρια. Μπορεί να πας ακριβά, αλλά μπορεί να πας και φθηνά. Mm-hmm. Έχουμε τις παραδοσιακές μας ταβερνούλες, αλλά έχουμε και τα μαγαζιά μας, τα οποία ζητάμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Θεωρώ ότι μπορείτε ακόμα και με 30 ευρώ μπορείτε να καθίσετε να φάτε και τις παραλίες μας είναι άνετα.
1: Τέλεια. Λοιπόν, επόμενος προορισμός Σέρυφος θα πω εγώ.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία...
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και μακάρι να τα πούμε και από κοντά. Να έρθουμε επιτέλους και εμείς στη Σέρυφο.
2: Εννοείται. Εμείς σας περιμένουμε. Εμείς είμαστε εδώ και θα σας περιμένουμε.
1: Τα φιλιά μας στη Σέρυφο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Φιλιά να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλή
2: συνέχεια, παιδιά. Να είστε καλά.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέκ Lines, B, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ...
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
3: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει.
7: Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Summer starts here.
10: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant, το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
12: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
13: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
17: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
13: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
17: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
18: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
19: Απ 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μισάωρο ζωντανά. Καλοκαίρι στο Νότο, ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Η πρώτη Παρασκευή! Yeah! Είμαστε στον αέρα, ζωντανά φυσικά σε όλη την Νότια Ελλάδα. Μάτριες 95 για το Λασίδι, 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά, που ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη, αλλά και Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντι μου είναι Απαστράπτουσα, εγώ Χοβερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο ένας και μοναδικός Γιώργος Παλαιστιάρης.
0: Και πάμε στα μηνύματά σας.
1: Η Βαγγελιό εδώ είχε ενθουσιαστεί, λέει, με τη Σέριφο. Παιδιά, δεν το ήξερα. Γιατί εντάξει, πόσες φορές κανείς να πάει στη Σαντορίνη από το Ηράκλειο. Οπότε πολύ πολύ χαίρομαι και με έχετε βάλει και σε σκέψη.
0: Η αλήθεια είναι ότι την έχουμε λιώσει τη Σαντορίνη, ρε φίλε. Δηλαδή, όλοι οι κριτικοί έχουν πάρει 10 φορές στη Σαντορίνη. Και αυτό κυρίως γιατί υπάρχει εύκολη ηλεκτροπολική σύνδεση.
1: Ναι, ναι, ναι. Ενώ τώρα νομίζω πως θα ανακλείψουμε και άλλους προορισμούς.
0: Άντε, άντε να δούμε.
1: Γεια σου, Γιώργο, συνεννόματε. Θα μας στείλει, λέει, και διάφορα έτσι tips τι να κάνεις αυτό με το ρακίτο που είχαμε πει προηγουμένως, ώστε να μην είσαι, λέει, πολύ σουρωμένος όταν τα πίνεις αυτά τα περίεργα πράγματα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Πρώτα πρέπει, λέει, να φας καλά. Μετά, λέει, θα σας στείλω κι άλλα.
0: Καλημέρες στη φίλη μας τη Ροδούλα και το φίλο μας το Φάνη, οι οποίοι μας ακούν από τη Σιτία. Τα φιλιά μας, παιδιά, σας ακούμε από το αμάξι. Βράζει ο τόπος σήμερα, επιτέλους καλοκαίρι. Καλημέρα στην Αγιά Φωτιά, στη φίλη μας τη Χρύσα και τη Μαρία, οι οποίοι πάνε για μπανάκι και κατευθύνονται εκεί κοντά στην Ιερά Πέτρα. Καλημέρα στη Μαριάννα, το Σίμο και τη φίλη μας τη Βάγια, οι οποίοι μας ακούν από την Αγία Πελαγία, από το Ηράκλειο. Τέλεια μέρα, παιδιά, λέει, φυσάει λίγο, αλλά είναι καλά, ψιλοκόβει. Μας έχουν στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία από την Αγία Πελαγία.
1: Μου
0: έχει λείψει η Αγία Πελαγία.
1: Και από την Αγία Πελαγία, εγώ θα σε πάω στο Γούδρα. Ο Νίκος είναι έτοιμος, λέει, να μπει στο καίκι του και να πάει απέναντι στο Κουφονήσι. Βέβαια, έχουμε και το Κουφονήσι. Τι όμορφη.
0: Τι ωραία.
1: Πραγματικά εμπειρία να πάει κάποιος σε αυτό το νησί. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη συνεννόμενη τη Γεωργία, η οποία, Γιώργο, μας ακούει από το Βόλο. Παιδιά, ο Βόλος είναι εδώ. Σας ακούμε δυνατά. Να κάνουμε και μία σύνδεση, λέει, στο Βόλο.
0: Βέβαια, γιατί όχι.
1: Με τις ωραίες εκεί τα ουζερί που έχουν στην παραλία. Χαμός, λέει, γίνεται κάθε βράδυ. Άντε, κοπιάστε.
0: Καλημέρες να στείλουμε στο Αμάρι, εκεί όπου μας ακούει ο φίλος μας ο Γιώργος και ο φίλος μας ο Άρης. Την καλημέρα μας, παιδιά. Νάτι και η παρέα εδώ του Παρασύρη, του Γιώργη, η οποία έχει ξεκινήσει τις κούπες από το πρωί στο Ρέθυμνο. Τα φιλιά μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, νομίζω ότι οι φωτογραφίες τώρα περίτευαν. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια με τέτοιο μεζέ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, θα ενδώσουμε. Δίπλα είμαστε, ερχόμαστε. Καλημέρα στη φίλη μας Ντανιέλα και το φίλο μας τον Μάρκο, οι οποίοι μας ακούν από τα Χανιά και μας δίνουν μια πολύ μεγάλη καλημέρα. Εκεί στην Αγία Μαρίνα για μπανάκι κατευθύνονται. Και οι φίλοι μας εδώ πέρα, η Μαριάννα, αλλά και οι φίλοι μας εδώ πέρα, η Μαρία, και μας ακούν από το κατάστημά τους και θα πάνε για μπανάκι σε λίγο.
1: Έχουμε εδώ και την Άρβη, Σύσομο, εδώ το θερμοκήπιο του Θωμά μας ακούει. Είμαστε έτοιμοι. Ελάτε, κοπιάστε να φάμε μπανανούλες, λέει, και να κάνουμε και μπανάκι μετά, θάλασσα, τι καλύτερο. Σας περιμένουμε.
0: Λοιπόν, έχουμε και μια καταγγελία εδώ από τη φίλη μας τη Δήμητρα, η οποία μας στέλνει από τα Καπετάνιανα και μας λέει ότι ο άντρας της, ο Στέφανος, κατέβασε, λέει, καρέκλα στο πιο δροσερό σημείο της αυλής και δεν την παραχωρεί ούτε με δικαστική απόφαση. Κάντε κάτι, λέει, παιδιά, είναι ο μόνος που έχει σκιά. Ρε εσύ, Στέφανε, ήμαρτον, κάνε λίγο χώρο.
1: Πράγματα.
0: Να κάτσει η γυναίκα να μην κάνει τον ήλιο. Δηλαδή, κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι μετράμαστε με το μέρος σου σήμερα.
1: Φιλιά να στείλουμε και σε μια έτσι ψυχή η οποία περιμένει να πάρει την άδειά της τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλει πώς θα την παλέψουμε. Δουλεύει με παιδάκια, έχουν έτσι ένα ωραίο σαν παιδότοπο, τα οποία, ξέρεις, αφού τελειώσαν τώρα τα σχολεία, δηλαδή τα περισσότερα πάνε εκεί και γίνεται ένας χαμός, λέει, και πάει γυρίζει στο σπίτι πτώμα και θέλει από τώρα να πάρει άδεια, αλλά που υπομονή η Ρώμο και καλή δύναμη στο σου ευχηθώ.
0: Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι είναι και η μεγάλη εκδήλωση με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη, τα Ξυλουράκια. Διοργάνωση Χαλής Βαρυπέτρου, μου έχουν στείλει εδώ την αφίσα.
1: Και κάπου διάβασα, Γιώργο, ότι έχουν και νέο ολοκένουργιο κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι, στο δημοτικό γήπεδο Βαρυπέτρου, και να πούμε ότι θα γίνει χαμός σήμερα το βράδυ εκεί. Και επίσης, ναι, έβγαλαν κομμάτι τα Ξυλουράκια. Χθες το βράδυ το άκουσα κι εγώ, που το ανέβασε ο Ψαρογιώργης. Και να πούμε ότι μας έχει στείλει και η Ιλιάνα από τη Νεάπολη, ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φουρνής 27 7 Ιουνίου, το άλλο Σάββατο, διοργανώνει και αυτός εκδήλωση με τον Κλείδωνα, με τον Γιώργη Κιξιλούρη Καντρί. Οπότε λοιπόν, παιδιά, μπράβο σε όλους. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με αποκλειστικά νέα για το νέο βίντεο του Καλοκαίρι στον Νότο.
1: Και έχουμε και την κλήρωση, Γιώργο.
0: Και έχουμε και την κλήρωση από Ανέ Κλάιν. Θα βγει ο νικητής ζωντανά στον αέρα. Οπότε όλοι όσοι έχετε δηλώσει συμμετοχή για διακοπές στη Σέριφο, να μείνετε συντονισμένοι.
2: Καλοκαίρι στον Νότο.

0: στην κλήρωση έχουμε τώρα.
1: Εννοείται,
0: για τις Anek Lines. Να δούμε πραγματικά τι θα γίνει, με ποιος θα είναι αυτός ο υπερτυχερός, αυτή η υπερτυχερή η οποία θα πάρει το ταξίδι και θα πάει πραγματικά εκεί στη Σέρβο να κάνει τις διακοπές, να φύγει μακριά και να έχει όλη το χρόνο μπροστά του να κάνει διακοπές.
1: Και να πούμε ότι δεν θα πάτε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τώρα θα πάτε αυτό το μήνα και τον επόμενο. Οπότε η Anek Lines μας έκανε την χαρά και την τιμή να μας δώσει εισιτήρια που μπορείτε να τα κλείσετε τώρα και να πάτε την άλλη εβδομάδα.
0: Φυσικά, οπότε λοιπόν νομίζω ότι θα είναι δύο φορές τυχερή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όποια βγει, όποιος βγει. Οπότε λοιπόν να έχουμε πραγματικά κάθε εβδομάδα τα κινητά μας κοντά, γιατί στους όρους του διαγωνισμού είναι αυτός ότι αν δεν σηκώσει κάποιος το τηλέφωνο, πάμε σε δεύτερη κλήρωση.
1: Κρίμα είναι πραγματικά να βγεις τυχερός μετά από τέτοια κλήρωση που πραγματικά έχουν πάρα πολλοί συμμετέχοντες.
0: Εκατοντάδες συμμετοχές.
1: Βέβαια, και να μην σηκώσει το τηλέφωνο επειδή βαριέσαι και δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός που σε παίρνει.
0: Ναι, και εντωμεταξύ έχουν κάνει κακό και όλες αυτές, ξέρεις, όλα αυτά τα.
1: Οι εταιρείες που σε παίρνουν τηλέφωνο.
0: Οι εταιρείες που σε παίρνουν τηλέφωνο, γιατί πλέον δεν σηκώνει κανείς άγνωστο τηλέφωνο.
1: Ξαναπάνε.
0: Οπότε λοιπόν σου λέει τώρα κανένας πάλι θα είναι να μου ζητάει λεφτά.
1: Παιδιά, οπότε έχει ένα app για αυτούς που τους ενοχλητικούς τύπους, οπότε να το ξέρετε.
0: Α, ναι,
1: ναι.
0: Το ξέρεις, δεν σου πάρει χαμπάρι.
1: Εννοείται, το έχω κι εγώ.
0: Γι' αυτό με βάζεις και παίρνω τηλέφωνο και λέει κλεισπρωθείτε.
1: Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι κυρίες και κύριοι, πραγματικά να προχωρήσουμε στην κλήρωση, να πατήσουμε το μαγικό κόμβινο για να μας βγάλει τον νικητή αυτής της εβδομάδας, τον πρώτο νικητή, ο οποίος είναι για τη Σέρβου, και την επόμενη Παρασκευή κάνουμε κλήρωση για τη Μήλο. Λοιπόν, τι λέμε στις κληρώσεις εδώ πέρα.
1: Τι λέμε.
0: Καλή επιτυχία.

0: Να τις κάνουμε πλάκα μου ότι είμαστε από εισπρακτική εταιρεία.
1: Όχι, δεν θα τις κάνουμε πλάκα.
0: Από την τάδε.
1: Αμαύρε, παιδί μου, γιατί δεν το σηκώνει. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Μου φαίνεται πως όντως εμείς θα το πάρουμε το ταξίδι.
0: Παιδιά, όχι, σας παρακαλώ. Έχουμε 2 λεπτά. Πότε θα ξανακάνουμε κλήρωση?
1: Δεν ξέρω, λες την κάνουμε Δευτέρα.
0: Δεν γίνεται τη Δευτέρα. Έχουμε άλλα πράγματα τη Δευτέρα να κάνουμε. Αχ.
1: Και τώρα.
0: Πρέπει να περιμένουμε να πει κλήση προωθείτε. Έτσι είναι η ώρα.
1: Η κλίση μας προωθείτε.
0: Λοιπόν, η κλίση μας προωθείτε. Έχω πατήσει ήδη το κουμπί. Πάλι καλά που το κάναμε παρά 10. Τελευταία είναι αυτή, έτσι, παιδιά, τελευταία. Λοιπόν, έχω πατήσει ξανά το κουμπάκι εδώ πέρα για να βγάλουμε άλλον ένα νικητή. Μαρία, πάλι Μαρία. Όλο Μαρία πιάζουμε. Υπάρχει άλλο όνομα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Πάρε εγώ, σε παρακαλώ. Πάρε, σε παρακαλώ. Άντε. Λοιπόν, εντωμεταξύ, τι γίνεται μετά? Όταν δεν απαντάτε και παίρνουμε τηλέφωνο στον αέρα και δεν απαντάτε, και μετά κάποια στιγμή βλέπουν την κλίση και παίρνουν τηλέφωνο πίσω ή το γκουγκλάρουν και βλέπουν, ας πούμε, ραδιοφωνικό σταθμό Στάδε ή Καλοκαίρι στο Νότο ή οτιδήποτε. Και παίρνουν τηλέφωνο πίσω, λέει, όχ, μήπως είναι κάτι τέτοιο, και δεν το σηκώνει κανείς ή τους λέμε τι συνέβη. Και τότε τρώνε μια ξενέρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζουν. Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι η πρώτη Παρασκευή.
1: Χτυπάει,
0: για να δούμε, Παναγία. Σήκωσε.
1: Αν το σηκώσει, πραγματικά θα είναι πάρα πολύ τυχερή.
0: Η τρίτη νικήτρια, ναι, όντως. Δεν έχουμε και χρόνο να βγάλουμε και.
1: Έχουμε και χρόνο.
0: Είναι και 56.
1: Είστε, παιδιά, όλοι είστε στη θάλασσα, όλοι κάνετε.
0: Απ. Ναι. Να το!
1: Γεια σου, Μαρία!
0: Είσαι η Μαρία Βαρούτη.
2: Ναι.
0: Ωραία, είσαι στον αέρα του Καλοκαίρι στον Νότο. Έχει κερδίσει τα εισιτήρια για Σέριφο.
1: Συγχαρητήρια! Σα
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Μαρία, είσαι πάρα πολύ τυχερή γιατί βγάλαμε την πρώτη νικήτρια.
1: Μιλούσε.
0: Οπότε οι όροι λένε πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Παίρνουμε τη δεύτερη νικήτρια, ξανακάνουμε κλήρωση. Δεν σήκωσε το τηλέφωνο. Και μετά κάνουμε τρίτη φορά κλήρωση και βγήκε εσύ.
1: Είσαι η τρίτη και τυχερή. Μπράβο σου.
0: Οπότε νομίζω.
2: Πολύ.
0: Μαρία, από ποιο μέρος Ελλάδας είσαι?
2: Μυτιλίνη μένω.
0: Μυτιλίνη, τέλεια. Θα πάρεις εκεί τα εισιτηριάκια σου, να τα χρησιμοποιήσεις όπως θες.
1: Να έρθεις Κρήτη και μετά να πας Σέριφο.
0: Ναι, κάπως έτσι.
2: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένω με χαρά το βίντεο που βγάζετε κάθε χρόνο.
1: Να
0: είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, Μαρία.
1: Ετοίμασε
0: βαλίτσες. Ποιο θα πάρεις μαζί σου, δεν μας είπες?
2: Το σύζυγο εννοείται.
0: Το σύζυγο, άντε, τυχερή του μέρα και αυτού νου. Λοιπόν, τα φιλιά μας, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σου, γεια σου.
2: Καλή
1: συνέχεια.
3: Καλοκαίρι στο Νότο. Μία πλατσουρίστο.
4: Ένα νερό κυραβάγγελιο. Ένα νερό κρύο νερό.
5: Πάστα.
3: Μεσκό.
1: Μυτιλίνη, έφτασε η χάρη των ανέκλαϊνς και του πολυπόθητου ταξιδιού. Επιτέλους το δώσαμε. Ας το καλό, δηλαδή.
0: Αγχώθηκα. Γιατί ήταν αυτό? Πάλι καλό που ξεκινήσα παρά 10. Συνήθως πάμε και 55 και κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, ευχαριστούμε για όλη αυτή τη μαγική εβδομάδα που μας χαρίσατε. Είστε υπέροχοι. Ευχαριστούμε για την αγάπη, για όλα αυτά τα μηνύματα. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 12. Καλοκαίρι στον Νότο. Νέα σεζόν. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
2: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
1: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
2: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
1: Eternal Water. Διψάς...
2: τι λέω τόση ώρα.
1: Να το βρεις.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Σε θέλω καραβάκι μέσα στο λίγο.
7: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Χορηγός Αρμουτά Προκάτ, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλεις?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
10: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
11: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
12: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
14: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
15: Oh yeah.
14: App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: καρδιά.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
3: Θα με βοηθήσεις να το πει.
2: Ναι.
3: Θες το διαβάσεις?
2: Όχι, θα σε βοηθήσω να το. Ήμουν ξαφέστατος.
3: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
2: Όχι, αλλά δες τώρα.
3: Περιμένω να τελειώσει.
2: Όχι, είναι χαλή.
3: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
2: Έλα, εντάξει, αυτό ήτανε. Το έβγαλα
3: μόνο. Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
3: Θέλω. Έχει πρόβλημα αυτό, τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα τη ομπή να τα ακούσει ο κόσμο ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
2: Πέστα.
3: Λοιπόν, η νικήτρια τη φετινή Eurovision, η Ντάρα.
2: Συγγνώμη.
3: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
2: Επιτέλους, είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
4: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
0: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
6: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
5: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
6: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
4: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
6: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
7: Hop, Πέτρο! Τι βλέπω, πάλι πόρτα?
8: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
7: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
8: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
7: Παγάσα, η γυναίκα σου το

0: ξέρει.
1: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από τη Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
8: mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
7: mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
8: mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
9: App 92,9.

Up 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
5: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
4: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
8: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
9: Είμαι η Άννα.
10: Είμαι ο Λάκης.
11: Είμαι η Αφροδίτη.
12: Είμαι ο Γιάννης.
13: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
14: Είμαι η Αγάπη.
15: Είμαι ο Δημήτρης.
16: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
17: Είμαι ο Βαγγέλης.
18: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
19: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
20: Είναι απόγευμα Παρασκευής και όσο και να μην το θέλεις, ρε παιδί μου, το χαμόγελο είναι λίγο παραπάνω, ένα τσικ παραπάνω, γιατί μπροστά μας έχουμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και σας προσκαλώ σε αυτό το 2ωρο για να περάσουμε καλά εδώ στον ΑΠ 92,9 και να τα πούμε.

αυτό το δύο ώρο ποτέ κανείς δεν νιώθει μοναξιά σε καμία των περιπτώσεων, ναι. Οπότε ελάτε να το αποδείξουμε για ακόμα μία φορά. Ελάτε να κάνουμε ωραίες παρέες και αυτό το απόγευμα Παρασκευής, όπου το ημερολόγιο γράφει 19 του μηνού. 69-31-929-929 τα μηνύματά σας στο Viber, σε οποιαδήποτε μορφή, γραπτό, ηχητικό, βίντεο, φωτογραφία, οτιδήποτε. Και αν θελήσετε, και πείτε μου και τα σχέδια του Σαββατοκύριακου, γιατί εγώ εδώ είμαι για να ακούσω και να σας πω. Ναι. Αν θέλετε, μπορούμε να ανταλλάξουμε και προτάσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
0: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
2: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
5: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

έχω σετάρει για, την, για το επόμενο τραγούδι. Τάρα, φανταστική και στη Eurovision, φανταστική και στα βίντεο που είδαμε από τα MVMA. Θα τα δούμε στην, στην, πώς το λένε, στην τηλεόραση το επόμενο διάστημα. Παιδιά, τα MVMA, τα Mad Video Music Awards, για την ακρίβεια, είναι αυτός ο θεσμός που κάθε χρόνο, ρε παιδί μου, λειτουργεί με έναν τρόπο. Τι να σου πω τώρα. Μετά τα Mad Video Music Awards ξεκινάει το καλοκαίρι. Εγώ έτσι το έχω συνδυάσει. Το καλοκαίρι ξεκινάει μετά που τελειώνουν τα MVMA και που τα βλέπουμε στην τηλεόραση. Ένας θεσμός ο οποίος ξεκίνησε το 2004, παρακαλώ, και κάθε καλοκαίρι φτιάχνουν και επιτυχίες. Γιατί ποιος δεν θυμάται την Έλληνα Παπαρίζου με, τους, με, τους, με τις μέλισσες που λένε το, το καλοκαίρι, το τραγούδι αυτό. Ποιος δεν θυμάται την Ελένη Φουρέιρα με το... Αχ, πώς το λέγανε εκείνο. Τέλος πάντων, την Ελένη Φουρέιρα στο, στα MVMA. Γενικότερα, δημιουργούν επιτυχίες κάθε μα κάθε καλοκαίρι. Και γι' αυτό τα αγαπάμε.

Χθες μιλούσαμε για τα AirPods, σήμερα θα μιλήσουμε για το CarPlay. Γενικότερα, να σας πω, είναι η πρώτη φορά που τα προηγούμενα χρόνια είχα Android στο κινητό μου. Τώρα έχω Apple, οπότε και εγώ μην νομίζεις, εκπλήσωμαι με τις δυνατότητες του. Είναι non-sponsor το συγκεκριμένο μικρόφωνο, μην νομίζεις. Απλά εκπλήσωμαι με τις δυνατότητες, όχι μόνο του Apple, αλλά γενικότερα τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Το CarPlay στο μέλλον θα γίνει ακόμα πιο έξυπνο και στις επόμενες αναβαθμίσεις, στα επόμενα χρόνια, να ξέρεις ότι θα το φτιάξουν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε το CarPlay, το αυτοκίνητό σου, να μπορεί να καταλαβαίνει τις συνήθειές σου και να, όχι μόνο αυτό, να σου κάνει και προτάσεις. Δηλαδή, okay, αυτά που βλέπουμε στις ταινίες και θα γίνουν πραγματικότητα. Υπάρχει μια ενσωμάτωση που θα γίνει τα επόμενα χρόνια μέσω της Siri και το σύστημα δεν θα περιορίζεται, λέει, μόνο στην πλοήγηση, τη μουσική, αλλά θα μπορεί να συνδέει και τις πληροφορίες από την καθημερινή μας ρουτίνα και να είναι στην ουσία ένας πραγματικός οδηγός μέσα στο αυτοκίνητο. Θα μπορεί να καταλαβαίνει τι χρειάζεσαι πριν το ζητήσεις και ας πούμε θα μπορεί να σου λέει και τι ξέχασες να αγοράσεις από το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή το διαβάζω και παράλληλα δεν το πιστεύω κιόλας. Δηλαδή μου φαίνεται λίγο τρομακτικό όλο αυτό. Άραγε το ίδιο φαίνεται και σένα. Για πες. 69 31 929 929.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
6: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
8: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
7: Ποιον λες?
8: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
7: Α, εντάξει.
8: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έως πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
7: Έχεις παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
8: Θα μου δώσει να πάω στον καρίσω έξω.
7: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
8: Α, ναι.
7: Ναι.
8: Γιατί δεν το έχω δει ποτέ.
7: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
8: Α, οκ. Okay.
7: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
8: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
7: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
8: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
7: Ρε φίλε.
8: Μπορεί να είναι σούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
7: Δηλαδή, είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
8: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
7: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Α,
8: okay. Έχει τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
7: Βλέπεις πάρα πολλές ταινίες, πρέπει να το κόψεις αυτό το πράγμα, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
8: Ευτυχώς που είπες ταινία, είχε δει σε πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
7: Να σου πω κάτι.
8: Παρακαλώ.
7: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
8: Ποτέ δεν ήμασταν.
6: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στον Απ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Summer starts here.
11: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
12: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
13: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
14: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
12: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
14: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
12: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
15: Πάλι κρύο το νερό.
16: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
15: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
16: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
15: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
16: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
12: Για την κατασκευή και την

0: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας. Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Απόγευμα Παρασκευής και εμείς μπροστά μας έχουμε μία ολόκληρη ώρα γεμάτη από μουσική εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Έχω ζετάρει πολύ ωραίο τραγούδι για την συνέχεια. 20... να το πω, να μην το πω, να το πω, να μην το πω. 27 θα είναι η ενδρομάχη στο Ριβιέρα. 27 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, οπότε θα περάσουμε καλά. Μέχρι τότε που θα έρθει η Ανδρομάχη. Τώρα θα την ακούσουμε εδώ στον ΝΑΠ 92,9. Καλώς μου ήρθατε.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Είναι Παρασκευή και πάμε τώρα να δούμε κάτι που έχει να κάνει με τα στατιστικά, γιατί διαβάζω ότι η ημέρα που παραγγέλνει ο περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα είναι αυτή, είναι η Παρασκευή. Έχει καθιερωθεί λοιπόν ως η πιο δυνατή μέρα για delivery από τις πλατφόρμες που είναι γνωστές που παραγγέλνουμε. Οπότε ναι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Consumer Report του 2026 και των προηγούμενων χρόνων, οι Έλληνες συνεχίζουν να κινούνται γύρω από τις κλασικές επιλογές που παραγγέλνει κανείς καθημερινά. Δηλαδή, καφέ το πρωί, σουβλάκι το βράδυ και γενικότερα. Οι Έλληνες παραμένουν να είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές. Από εκεί και πέρα, σου έχω κι άλλες επιλογές. Μπορούν να παραγγείλουν Παρασκευές πάντα, έτσι. Burgers, pizza, πιο comfort επιλογές, πιο γλυκά τις βραδινές ώρες και πιο αλμυρά, τύπου σουβλάκια και όλα αυτά. Όλα αυτά. Παρασκευή όμως. Παρασκευή είναι η καλύτερη μέρα των παραγγελιών μέσα από πλατφόρμες. Αν με ρωτάς ποιο μέρος της Ελλάδας, θα σου πω η Αθήνα, γιατί έχει και τους περισσότερους κατοίκους. Οπότε αναγκαστικά θα έβγαινε η Αθήνα. Εντυπωσιακό είναι επίσης ότι οι πλατφόρμες αυτές δεν περιορίζονται μόνο στο φαγητό. Δηλαδή, εγώ ξέρω δύο άτομα τα οποία τα ψώνια της εβδομάδας τα κάνουν και αυτά μέσα από πλατφόρμες. Αν με ρωτάς αν μ' αρέσει, όχι. Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, αλλά υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Άρα για εσύ έχεις σκεφτεί πότε κάνεις τις περισσότερες παραγγελίες, βραδινές, μεσημεριανές, πρωινές ή οτιδήποτε? Ποια μέρα της εβδομάδας? Για πες μου, 69, 31, 929, 929.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

αυτό που θέλω να θυμάσαι και να μην το ξεχνάς ποτέ είναι ότι Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 ο Παντελής Τσιμπινός είναι εδώ στα Dex του App 92,9 και δημιουργεί πάντα το καλύτερο πάρτι για όλους εμάς. 12 με 2 λοιπόν το βράδυ και την Παρασκευή και το Σάββατο ο Παντελής Τσιμπινός βάζει φωτιά στα Dex του App 92,9 και εμείς το απολαμβάνουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
10: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, τώρα που έρχεται Σαββατοκύριακο, σου έχω διαφορετική πρόταση για την pizza fan. Αν είσαι pizza lover ή αν είσαι cheese lover, να ξέρεις ότι σου έχω τα καλύτερα και ετοιμάσου για νέες γεύσεις που πραγματικά πάνε πολύ. Πίτσα Μπιάνκα, να ξέρεις, αυτός είναι ο κωδικός. Πίτσα Μπιάνκα από την Pizza Fan. Με Φιλαδέλφια, με μοτσαρέλα, με γραβιέρα νάξου πάνω σε μια πίτσα. Είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει ποτέ. Επίσης, Μπιάνκα Μαργαρίτα. Επίσης, μπορώ να σου προτείνω Μπιάνκα Μπολονές, Μπιάνκα Σίζαρς ή Μπιάνκα Καρμπονάρα. Όποια και αν θελήσεις, μπορείς να την έχεις είτε με κανονική ζύμη είτε με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Και γενικότερα να ξέρεις ότι ό,τι και αν επιλέξεις από την Pizza Fan είναι τεράστια συγκίνηση για τον ουρανίσκο σου. Δοκίμασέ το. Τηλεφώνησε στο 18111, παράγγειλε ό,τι θέλεις από τον κατάλογο της Pizza Fan και θα με θυμηθείς.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

και σε αυτό το σημείο να σου πω ότι είμαστε έτοιμοι να εκδράμουμε για το Σαββατοκύριακο. Είμαστε έτοιμοι. Περάσανε δύο ολόκληρες ώρες που τα λέγαμε εδώ στον ΑΠΕ 92,9. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και όπως και κάθε απόγευμα, έτσι και αυτό το απόγευμα ήμουν εδώ και φρόντισα στο να ακούσουμε πολύ ωραία πράγματα. Και θέλω να πιστεύω να περάσουμε και καλά. Λοιπόν, ανανεώνω το ραντεβού μαζί σου για την Δευτέρα, όχι αύριο, τη Δευτέρα στις 4. Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο, καλό υπόλοιπο για σήμερα και ό,τι και αν κάνεις να το κάνεις με χαρά και με αγάπη. Μέχρι τη Δευτέρα μη μου ξεχνάς να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Καλό υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Χορηγός Αρμουτάκη Προκάτ, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
1: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτείο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
0: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο φάσιμο.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες. Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
0: Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9.
5: App 92,9.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
6: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
6: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
5: Eternal Water. Διψάς...
6: τι λέω τόση ώρα.
5: Να το βρεις.
7: Summer starts here.
8: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσεις να το πει.
1: Ναι.
2: Θα το διαβάσεις.
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το. Ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου, θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω.
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω εγώ να τελειώσω.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσω.
1: Έλα, εντάξει, αυτό ήτανε. Το έβγαλα
2: μόνο. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
1: Πες τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
1: Επιτέλους είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
4: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
5: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
3: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
5: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
3: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
9: Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9.
10: App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ανεβάσε την ένταση. Κι άλλο,
1: κι άλλο,
0: κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Απ Top 5. Νούμερο 5.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
1: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Νούμερο 3.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Νούμερο 2.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Νούμερο 1.
6: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
7: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Και θα γυρίσει ο τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
9: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
10: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα.
9: Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
10: Okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
9: Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
11: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
9: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
11: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
7: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
11: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
9: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
12: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Χορηγός Αρμουτά Κις Προκάτ, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
1: MrGranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
2: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
1: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
2: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
7: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έως πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει να πάω στην καρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα.
2: Διάγει τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
1: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώ που είπε ταινία, είχε δει η πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στον Απ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Απ' 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
13: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
12: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
13: Αιώνιο νερό. Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι. Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς συντηρητικά.
12: Παγάζα. Η γυναίκα σου το ξέρει.
14: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από τη Ζαρός. Με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις. Από άλλο κόσμο. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
14: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
15: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
16: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
14: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

πάλι θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
11: App 92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσεις να το πει.
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το. Ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα μόνο.
2: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχει πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα τη Ομπίζ να τα ακούσει ο κόσμο ή όχι? Θα τραγουδάμε τον Μπαγκαράγκα.
1: Πε τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια τη φετινή Eurovision, η Ντάρα.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
1: Επιτέλους, είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί. Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έχουμε γίνει σουσουρό. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σουσουρό. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον ΝΑΠ 92,9. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Χορηγός Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: αυτό.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
2: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκη στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
8: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
4: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Σε θέλω καραβάκι μέσα στο λίγο.
7: Σάββατο 27 Ιουνίου το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Χορηγός Αρμουτάκη Προκάτ, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
5: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
4: Ποιον λες?
5: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
4: Α, εντάξει.
5: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Ας πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
4: Έχεις παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
5: Συνήθως θα μου δώσει και να πάω στην καρίσω έξω.
4: Όχι, αυτό δεν πειράζει, έχουμε κοπέλα να το κάνει.
5: Α, ναι.
4: Ναι.
5: Δεν το έχω δει ποτέ.
4: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
5: Α, οκ. Okay.
4: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
5: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
4: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
5: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα παρέγει αυτόν τον ήχο.
4: Ρε φίλε.
5: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
4: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
5: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
4: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα.
5: Διάγει τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
4: Βλέπεις πάρα πολλές ταινίες, πρέπει να το κόψεις αυτό το πράγμα, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
5: Ευτυχώς που είπες ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
4: Να σου πω κάτι.
5: Παρακαλώ.
4: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
5: Ποτέ δεν ήμασταν.
3: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
6: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Live του app 92,9.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον app 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον app 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Δυνάμωσέ το. Και αν φωνάζει ο γείτονας, δυνάμωσέ το κι άλλο. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Σε θέλω καραβάκι μέσα στο λιμάνι.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Χορηγός Αρμουτάκη Προκάτ, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
5: Θα με βοηθήσεις να το πει.
4: Ναι.
5: Θες το διαβάσεις?
4: Όχι, θα σε βοηθήσω. Ήμουν ξαφέστατος.
5: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
4: Όχι, αλλά δες τώρα.
5: Περιμένω να τελειώσει.
4: Όχι, είναι χαλή.
5: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
4: Έλα, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
5: μόνο. Να σου πω κάτι.
4: Παρακαλώ.
5: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
4: Πες τα.
5: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
4: Συγγνώμη.
5: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραν.
4: Επιτέλους, είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και η Ηλία συντόμως θα σας σκοτώσω όλους.
3: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
6: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
5: Oh yeah.
6: Up 92,9.
3: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον Up 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Βρείτε μας στο Instagram App 92,9.
1: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
12: Oh yes!
11: ΑΠ 92,9.
8: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.